0: Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live.
1: Βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε

Το πρωί όλα τα χρώματα μαζί κι όλους τους ήχους. Εδώ σιωπή και μοναξιά και έχω για μόνη συντροφή.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων, 28-31-020-590.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός, Best of.
5: Είναι αυτοί οι δύο τύποι και του λέει, ρε φίλε, γιατί κλάνεις μπροστά στις κούμενες? Ξεκόλαρα, τουρίστες δεν καταλαβαίνουν.
0: Αλφα FM 104,7.
6: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
7: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
5: Vibes Egenia, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊβάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθυμνο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Να είστε εκεί.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

κάνει για να χτίσεις. Αν δεν υπολογίσεις, δεν εκτιμήσεις. Μια στιγμή μόνο φτάνει να το γκρεμίσεις. Έχω πόσα λεφτά στο μυαλό και τσέπη. Μην ξεγελέσει που με κάτους πρέπει. Το μυαλό σου μικρό και δεν το προβλέπει. Ό,τι δεν λέει και τη ματιά εκπέμπει. Με κατηγορούν ενώ κάνω το σωστό. Είναι βασιλικό.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
6: Ο κύριος Αρμυριώτης, Ευάγγελος.
5: Ο ίδιος.
6: Καλά, έχω πάρει.
5: Μια χαρά έχετε πάρει.
6: Από το τμήμα Μαρκοπούλου σας παίρνω τηλέφωνο.
5: Από πού?
6: Τμήμα Μαρκοπούλου.
5: Μάλιστα.
6: Έτσι. Αστήνω όμως Σιλφίδας.
5: Ναι.
6: Μισό λεπτό λίγο. Να παληθεύσουμε εδώ κάποια στοιχεία. Σας παίρνω τηλέφωνο για μια. Μας έχουν έρθει μια. Έχει έρθει μια κλήτευση από τη δημόσια υπηρεσία, εκεί από την παραλία Μαρκοπούλου, από το τμήμα του Αροπού.
5: Ναι.
6: Έχετε κάποια διεκδίκηση εσείς εκεί πέρα? Είναι κάποιο πηγάδι, γίνεται κάποια άντληση παράνομα?
5: Παράνομα δεν γίνεται τίποτα.
6: Όχι, υπάρχει. Ακούστε λιγάκι. Εσείς. Είναι η ιδιοκτησία δικιά σας αυτό το πηγάδι?
5: Δεν είναι δικιά μου, είναι του πατέρα μου.
6: Του πατέρα σας, επειδή υπάρχει εδώ πέρα και από... Μισό λεπτό να δω εδώ πέρα ποιος συμβολογράφος το έχει στείλει αυτό εδώ πέρα. Πού είναι το χαρτί, βρε, Χρυσάνθη,
7: ναι.
6: Δες λίγο το, αυτό είναι από συμβολογράφο το χαρτί. Είναι από...
7: Συγγνώμη, ποιο χαρτί.
6: Είναι περασμένο στο... Δες ρε παιδί μου τι γράφει εδώ πέρα.
7: Τι γράφει?
6: Αυτό είναι από διαθήκη το πηγάδι.
7: Σύμφωνα με τη διαθήκη.
6: Ναι, σύμφωνα με τη διαθήκη. Σε ποιο όνομα είσαι, Αρμυριώτης? Είναι και έχει συνδικαιούχους. Κύριε Αρμυριώτη, έχει συνδικαιούχους εδώ πέρα?
5: Κάτι έχει.
6: Ωραία, υπάρχει άντληση εκεί πέρα παράνομη και έχει γίνει καταγγελία.
5: Έχει γίνει καταγγελία.
6: Ναι, ναι. Αυτό ήταν στο όνομα. Μισό λεπτό να πω εδώ πέρα το μη σας λέω και τι. Θρασίβουλος Αρμυριώτης, σωστά?
5: Μάλιστα.
6: Ωραία, αυτό σύμφωνα λέει με κατάθεση εδώ πέρα. Μισό λεπτό να δω ποιος είναι αυτός ο συμβολογράφος. Μπληθικιώτης. Συμβολιογράφος
7: Μπληθικιώτης
6: είναι αυτό. Με λάμδα. Μπληθικιώτης.
7: Μπληθικιώτης.
6: Έχει.

0: Μισό λεπτό να το δω λίγο.
1: Είναι καιρό στα χαρτιά.
2: Πασαριώτη,
0: ναι. Κύριε Πασαριώτη, ναι.
2: Πού συνορεύει, με ποιο συνορεύει το πηγάδι.
0: Αυτό εκεί πέρασε. Είναι ιδιοκτησία δικιά σα όλο το οικόπεδο.
1: Όλο
0: το οικόπεδο. Επομένως, άρα σας ανήκει το πηγάδι. Γιατί το πηγάδι είναι στην ιδιοκτησία. Δεν φαίνεται να είναι στην ιδιοκτησία εδώ πέρα καθόλου. Λοιπόν, η άδεια έχει μπει 8-12-15 από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, το Δεκέμβρη.
1: Ναι.
0: Κύριε Πασκοτή, είναι εδώ πέρα, έχει γίνει παράνομη άδληση και έχουν βγει πάρα πολλά κυβικά εκεί πέρα. Έχει ολόκληρη κατάσταση. Την αντλία ποιος την έχει τοποθετήσει. Υπάρχει αντλία και λάστιχο εδώ πέρα, λέει, και κυπευτικό Φ14. Φ14 που καταλήγει σε προκυπευτικό.
1: Ναι.
0: Αυτά τα έχετε τοποθετήσει εσείς. Την αντλία ποιος την έχει βάλει.
1: Δεν τα τοποθετήσετε, εγώ εκεί τα βρήκα.
0: Υπήρχαν δηλαδή στην εγκατάσταση μόνιμα, ήταν του πατέρα σας πιο παλιά.
1: Υπήρχαν και του πατέρα μου και του παππού μου και πιο παλιά.
0: Μιλήστε λίγο, μιλήστε λίγο με τον διοικητή μου, τον κύριο Παζιώτη, γιατί εδώ πέρα έχει γίνει θέμα. Θα πρέπει να απομακρυνθούν όλα αυτά και να έρθετε να δώσετε μια.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, γιατί πρέπει να είσαι με τον κουβά, εσείς το βάλατε μέσα στο πηγάδι.
1: Όχι, δεν το βάλαμε. Ποιο κουβά, δεν υπάρχει κουβά.
3: Έχει ένα κόκκινο κουβά.
1: Δεν έχει ένα κουβά.
3: Μα, και ποιος τον έβαλε το κουβά.
1: Α, δεν γνωρίζω ποιος έβαλε το κουβά.
3: Εσείς τι βάλατε μέσα στο πηγάδι, κύριε, να τελειώνουμε λίγο. Αν μένα γίνει μια καταγγελία να. Εσείς τι βάλατε μέσα στο πηγάδι.
1: Μέσα στο πηγάδι δεν έχουμε βάλει τίποτα. Μέσα στο πηγάδι υπάρχει νερό.
3: Ναι, αλλά έγινε ίδρυ, άρδυψη, πώς τη λένε, ρούφιγμα. Ρουφίξατε το νερό.
1: Οι σωλήνες το ρουφάνε και το φέρνουν σε εμάς.
3: Ωραία, αυτές οι σωλήνες ποιος τις έβαλε.
1: Τις έχουν βάλει από παλιά, τώρα δεν γνώριζα να σας πω.
3: Ωραία, πρέπει να τις βγάλετε.
1: Ωραία, θα το διευθετήσω το θέμα, σύντομα.
3: Εσείς έχετε πόσο καιρό να πάτε στο πηγάδι.
1: Έχω πολύ καιρό λόγω δουλειάς, τώρα δεν βρίσκω χρόνο καθόλου.
3: Δεν βρίσκει χρόνο καθόλου, λέει. Ρε.
1: Καθόλου.
3: Γράψει λίγο, δεν βρίσκει χρόνο καθόλου.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει να κάνει αυτό να το στείλουμε εμείς στη διεύθυνση υδάτων της αποκεντρωμένης διοίκησης περιφέρειας Αττικής. Δεν είναι τόσο απλό αυτό το πράγμα.
3: Βέβαια την κατούρα στο πηγάδι και εσύ θα το στείλουμε εκεί, αφού σου λέει ο άνθρωπος εδώ αυτά που σου λέει τώρα. Μ' ακούς, παιδί μου.
1: Σας ακούω.
3: Ωραία, τι θες να κάνουμε τώρα.
1: Θα μην κάνουμε τίποτα, θα τα κάνω όλα εγώ μόνος μου.
3: Θα τα κάνει μόνος του, λέει αυτό. Θα πάει να τα κάνει στο πηγάδι μόνος του.
4: Εσύ.
3: Μ' ακούς, παιδί μου.
1: Βέβαια.
3: Πόσο καιρό έχεις να πας στο πηγάδι.
1: Έχω πολύ καιρό να πας στο πηγάδι.
4: Έχουν βάλει
3: στέρνες. Τι στέρνες, παιδάκι μου.
4: Δίπλα για τα ζώα.
3: Έχεις στέρνες δίπλα για τα ζώα.
1: Όχι, δεν έχει στέρνες για τα ζώα.
3: Δεν έχει στέρνες για τα ζώα. Θα πάει να τα κάνει μόνος του στο πηγάδι αυτός. Μην φοβάσαι τίποτα.
0: Ποιος έχει κάνει την άντληση. Ποιος έχει κάνει την άντληση.
3: Μα κόλλημα και εσύ με την άντληση. Δεν ξέρει ο άνθρωπος. Η σωλήνη ήταν από πριν. Το μικρό στο όνομα πώς είμαι, Δήμο.
1: Βαγγέλης.
3: Βαγγέλης. Δύο φορές γράψε. Βαγγέλης. Το επίθετο είναι σαν καρέτα.
1: Αρμυριώτης.
3: Μας γλεντάει. Βαγγέλη, αρμυριώτη, καρέτα. Ποιος την έκανε τη φάρσα, γιατί έσχισε το χαρτί, ποιος την έκανε.
0: Θα πάρουμε τώρα κάπου αλλού.
3: Ποιος την έκανε τη φάρσα στο Βαγγέλη.
4: Της Βάλιας δεν είναι.
0: Της Βάλιας είναι.
1: Πρέπει να την έχει κάνει η Βάλια.
3: Η Βάλιας την έκανε. Αλλά κάποια στιγμή.
1: Καλημέρα.
4: Πες στην αλήθεια.
0: Κλείσε τώρα να ακυρώσω ένα γάμο γιατί με έχεις εκνευρίσει. Πήγε.
4: Από την πρώτη στιγμή έχει καταλάβει. Αυτός μας γλεντάει.
3: Δεν έχει καταλάβει
4: τότε. Βαγγέλη, για πες.
3: Όχι,
1: η αλήθεια είναι ότι το είχα καταλάβει. Γιατί χθες που προσπαθούσατε, χθες ήμουν πραγματικά
4: πίσω στη σφαίρα
1: και τρελαμένο.
4: Φαινότανε.
1: Αλλά κάλεσα στο σταθμό χθες και το ψηλό
0: ψηλιάστηκε. Το χοντρό ψηλιάστηκε, αδερφέ.
3: Γιώργο, την πατήσαμε.
4: Μας γλεντάει κανονικότατα, Βαγγελάκη.
0: Κλείσε τώρα, δεν θέλουμε να σου πούμε τίποτα άλλο.
3: Δεν σε θέλουμε καθόλου, δεν σε αγαπάμε καθόλου. Γεια σου, φιλάκια πολλά.
1: Καλημέρα.
3: Καλό ξεκαθάρισμα με το πηγάδι.
5: Πρωινό σφαίρα 102,2.
6: 104,7. 104,7.
7: Συντονίστηκες.
8: Κόλλησες.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Vibes Egenia, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊβάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθυμνο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Να είστε εκεί.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα αφατριστικά.
4: Okay, κακά τα ψέματα, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους εφηβούς που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι για αυτό που ζουν, αν είναι φυσιολογικό. Για ακριβώς αυτό το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφηβούς να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όταν κάθε app, όπως κάθε app, έτσι και εκεί θα το βρείτε στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Λοιπόν, πολλά είπαμε για αρχή. Πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ, έτσι να ανοίξει το μάτι, και ξεκινάμε.
5: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μέχει σαν ένα περιστέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.
6: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Vision Vibes παντού και η Στίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στίχημαν.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Φετινή Eurovision παίζει στη Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, υπενθυμίζω τρόπους επικοινωνίας, αν και πλέον είναι γνωστοί, εγώ όμως θα τους ξαναπώ άλλη μία. Από το κινητό σας γράφετε σφαίρα, αφήνετε κενό, το μήνυμά σας, το ονοματεπώνυμό σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε στο Viber 6930. 6-10-10-22. Έχουμε Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Έχουμε και Viber που σας είπα. Έχουμε και TikTok. Έχουμε και Facebook. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι επικοινωνίας. Στείλτε μας τις καλημέρες σας έτσι από νωρίς το πρωί. Χάραγα ακόμα. Τώρα έχει αρχίσει κάτι και βγαίνει στον αντικό ουρανό. Έτσι και φωτίζεται σιγά-σιγά. Θα έχουμε και τα νέα τον καιρό σε πολύ πολύ λίγο. 8 παρα 10 και ο Σάκης Αρναούτογλου. Άνοιξα όμως λίγο το φάκελο. Και τι δεν έχουμε, παιδιά, εδώ. Θα σας μιλήσω για τη συναυλία της Μαρσό στο Άλσος Παγκρατίου. Φεστιβάλ Δήμου Αθηναίων, Party in the Park. Την Παρασκευή 29 Μαρτίου, Μαΐου, συγγνώμη, καλά. Πέρασε ο Μάρτιος. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Live performance με τη Μαρσό και DJ set από τον Πέτρο Καρά. Έχω και. Βάλει και την αποκλειστικότητά μας. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα που το ακούτε μόνο εδώ στο Σφαίρα 102,2. Και φυσικά. Όμως έχουμε και την αυτοκινητάρα μας Sfera Password, το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Θα ακούσετε το Sfera Password, θα στείλετε μήνυμα στο Viber 6936 1010 22, Sfera κενό, Sfera Password και ονοματεπώνυμο, και θα γίνει κλήρωση να σας πάρουμε, να βγείτε στον αέρα, να μας πείτε τον κωδικό, να μπείτε στην κλήρωση. Όλα αυτά σας λέω, όλες οι ενέργειες ο Sfera κανονίζει για εσάς τα πάντα. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Εντάξει, τώρα γιατί είναι λίγο αστείο το σημερινό δίλημα. Δεν μπορώ να είναι όλα σοβαρά.
1: Εννοείται. Αστεία, σοβαρά, όλα τα πάντα εμείς εδώ ακούμε.
0: Λοιπόν, ο Κυριάκος έστειλε το μήνυμά του σήμερα.
1: Ο Κυριάκος έστειλε. Για πες.
0: Λοιπόν, είναι. Δεν έχει πολύ βάση το mail του, ρε παιδί μου. Τώρα εγώ θα σας το πω και σχολιάζουμε ό,τι θέλουμε.
2: Για λέγε.
0: Λοιπόν, ο Κυριάκος είναι 2,5 χρόνια μαζί με τη σύντρο. Ναι, ρέφτηκα, έφαγα λίγο τις φραουλίτσες μου με το γιαουρτάκι μου. Τι να κάνω.
1: Για πες.
0: Λοιπόν. Είναι, λέει, 2,5 χρόνια μαζί με τη σύντροφό του. Δεν είναι παντρεμένοι, δεν είναι τίποτα, δεν έχουν προχωρήσει. Βέβαια, του πηγαίνανε σοβαρά, συζητάνε για το επόμενο βήμα.
3: Ο Κυριάκος.
0: Ναι. Ο Κυριάκος λέει γενικότερα, λέει, εγώ με την κοπέλα μου, δεν θα πω το όνομά της για ευνόητους λόγους. Στο κομμάτι σεξ είμαστε ακριβώς όπως ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Δηλαδή, το κλασικό, είμαστε λίγο πουριτανοί στο κομμάτι αυτό. Βέβαια, ούτε εκείνη έχει ζητήσει κάτι παραπάνω, ούτε το έχουμε συζητήσει ποτέ.
3: Τι σημαίνει πουριτανοί στο σεξ?
0: Το κλασικό. Τα κάνουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια.
1: Ναι, καταλάβαμε.
0: Εδώ, η κυρία, τα ίδια ευκρινίζει.
3: Άλλο το πουριτανοί και άλλο το τα ίδια και τα ίδια, γι' αυτό.
0: Λοιπόν, να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Είπα τι να κάνω, να ξεκινήσω πριν 2 εβδομάδες να κάνω κάτι light, ας πούμε, και πήρα σαν τη γη. Και την ώρα που κάναμε έρωτα,
2: παχαίνει.
0: Άπλωσα, λέει, στο σώμα της επάνω σαν τη γη.

0: το ήθελα. Και τι είναι αυτά που κάνεις. Και τι είναι αυτά τα ρεζιλίκια. Με ρώτησε σε μένα άμα θέλω να μου απλώνεις, λέει, σε αντιγύ και να γλύφεις τις αντιγύ, λέει, πάνω στο σώμα μου. Είναι, λέει,
1: κόλλαγε μετά,
0: Είναι, λέει, ντροπής πράγματα, λέει, αυτά. Και έπρεπε να με ρωτήσεις και ντροπή σου. Και παιδιά, λέει, είναι μέσα στα μούτρα, μέσα στην κρίνια, δεν μου απαντάει τα τηλέφωνα, δεν μου απαντάει στα μηνύματα. Έχει, όχι.
2: Α.
0: Είναι σχέση, 2,5 χρόνια. Δεν μου απαντάει στα μηνύματα, έχει γίνει απότομη, έχει γίνει ψυχρή απέναντί μου.
2: Τι σε αντίγει πήρε.
0: Τη λέει, έλα λίγο να το συζητήσουμε. Σκέφτηκα να πάμε την ερωτική μας ζωή.
3: Ήταν σπίτι ή σπίτι του.
0: Σπίτι του, μένει μόνος του. Είπαμε, λέει, να πάμε την ερωτική μας ζωή.
3: Άρα το θέμα με τα σεντόνια να τις ταλέρωσε δεν παίζει.
2: Όχι, κάτι άλλο δεν έχει, κοπέλα. Δεν θέλει να.
3: Μήπως φορούσε το καλοβρακί.
0: Δεν θέλει να νιώθει τούρτα, λέει. Δεν θέλω. Καμία, λέει, ερωτική μας ζωή δεν θέλω να πάω. Είναι μια χαρά η ερωτική μας ζωή. Δεν θέλω, λέει, να κάνουμε κάτι άλλο.
2: Ξέρω εγώ τι να σου πω, φίλε.
3: Ναι, αλλά αυτό θέλει να νιώθει κερασάκι.
2: Ναι. Την καταλαβαίνω, αλλά δεν περίμενα και τέτοια αντίδραση.
0: Μη σταθείτε, λέει, στη Σαντιγή. Να σταθείτε στο ότι.
2: Όταν το γράψει ο Παλκάκης.
0: Να σταθείτε στο ότι όσο περνά τα χρόνια πρέπει να αλλάζουμε λίγο, να κάνουμε άλλα πραγματάκια. Να το...
3: Σιγά τώρα την αλλαγή για τη συνταγή, Σαντιγή και αυτούς.
2: Ναι, αλλά εδώ μια συνταγή μία να βάλει και. Πού να πει και τίποτα άλλο,
0: ναι,
2: ο άνθρωπος.
0: Πού να ζητήσει και κάτι άλλο.
2: Όπως... Γιατί το πήρε τόσο στραβά. Αυτή δεν είναι.
0: Όπως, ας πούμε, θα σας το πω, παιδιά, γιατί το γράφει εδώ πέρα. Δεν της αρέσει ο στοματικός έρωτας. Κάτσε, βρε μανούλα μου, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
3: Κάντο.
0: Και να σου κάνω και να μου κάνεις. Πάμε ένα βήμα παρακάτω λίγο. Να το δούμε λίγο αλλιώς.
1: Είναι κάντο, ρε.
2: Έχω μια πρόταση. Έχω μια πρόταση.
3: Κάτσε, παιδιά, γιατί μου φαίνεται.
0: Μέχρι, λέει, που της είπα.
3: Να υπερασπίζομαι την άγνωστη.
0: Μέχρι, λέει, που της είπα, να επισκεφθούμε ένα sex coach.
2: Μάλιστα. Έχω μια πρόταση να κάνω. Έχω μια πρόταση να κάνω τώρα.
1: Τι είναι sex coach.
3: Ναι, και εμένα με ενδιαφέρει. Μπορείς να μου το πει.
0: Παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που είναι ειδικοί σε αυτό. Είναι επιστήμονες σε αυτό.
1: Και τι δηλαδή.
0: Και πας.
2: Ξέρουν πώς βάζουν τις αντιγύες.
0: Όχι. Και πας και λες ότι η σεξουαλική μας ζωή θεωρώ ότι έχει βαλτώσει. Λέει, άλλοι θεωρώ ότι δεν έχει βαλτώσει. Τι κάνετε.
1: Είναι αυτό από εκεί δίπλα και με ψυχώνει. Πάμε, πάμε.
0: Σου βρίσκει λύσεις.
1: Δηλαδή.
0: Σου λέει τι αρέσει σε σένα, τι αρέσει σε σένα, να εξελίξει τη σεξουαλική σου.
3: Ο Κυριάκος, αν είχε πάει στο sex coach, θα ήξερε ότι ευθύνης δεν της αρέσει.
2: Ο sex coach σε παίρνει και στο δείχνει εκείνη την ώρα πώς θα το κάνει.
0: Όχι, ρε Γρηγόρη, το συζητάτε και
3: σου γράφει κουβέντα. Μια συνταγή.
0: Κουβέντα, ρε παιδιά.
1: Που δεν μπορώ να την κάνω εγώ, δηλαδή τύπου και την κάνει.
0: Όχι, αυτός. Δεν την κάνει. Ναι, αυτός εμβαθύνει λίγο και βλέπει.
1: Δεν μπορώ να εμβαθύνω μόνος μου.
0: Όχι, δεν μπορείς να εμβαθύνεις μόνος σου.
2: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν sex coach, είναι.
2: Λοιπόν, να πάρουμε ένα-δύο τηλέφωνα στον αέρα, να δούμε. 2-11.
3: Πάντως, εγώ νομίζω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, ναι, σε αυτό το ζευγάρι.
2: 2-11-7-0-7-9-31 για κάποιον που θέλει να μιλήσει.
0: Παιδιά, πριν τη Σαντιγύη ήταν όλα τέλεια.
3: Δεν ξέρω, μήπως είχε αλλεργία στη
2: Σαντιγύη. Καλημέρα, όχι, δεν είχε τίποτα στη Σαντιγύη. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.
0: Γεια ρε Καλλιόπα. Όχι, όχι. Θέλω να συζητήσω με την Καλλιόπη. Καλλιόπη.
2: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Γεια σου, Καλλιόπη.
1: Τι ωραία
4: παρουσιάζει το κατανομερίο.
0: Ακούστε, αφήστε με λίγο μόνο με την Καλλιόπη, σας παρακαλώ. Δώστε μου ένα λεπτό.
3: Λίγο με την Καλλιόπη. Όχι για τον εκατομμυριούχο, για το The Tonight που δουλεύω εγώ, δεν λέει τίποτα.
0: Ακούσε με λίγο. Καλλιόπη, σταμάτα να μιλά. Σταματήστε να μιλάτε λίγο. Καλλιόπη, οι δυο μας, εγώ και εσύ είμαστε τώρα. Ωραία.
4: Είμαστε, ναι, ναι.
0: Ωραία. Επειδή πήρες για το δίλημα ζωής.
4: Α, όχι, δεν είναι δίλημα. Α, είσαστε καταπληκτικοί.
0: Τότε καλημέρα, ρε Καλλιόπη. Τότε θα σε κλείσω. Εδώ
2: επειδή. Όχι, όχι. Μην την κλείσεις. Μην την κλείσεις. Πες, Καλλιόπη. Μίλα. Να δω, πες τι να πεις.
4: Υπέροχος.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Καλλιόπη μου. Καλλιόπη, τα 4 χιλιάρικα που κέρδισες στους φακέλους τα έχεις φάει.
4: Όχι, όχι. Όχι, τα έχω, εννοείται.
0: Καλλιόπη, θα μου πεις για το δίλημα.
4: Είσαι υπέροχος.
0: Είμαι υπέροχος κι εγώ. Θα μου πεις για το δίλημα.
4: Όχι.
0: Θέλω να ακούσω την άποψή σου, ρε Καλλιόπη.
2: Δεν θέλει να μιλήσει.
4: Για το δίλημα, όχι.
2: Όχι για το δίλημα.
4: Εγώ πήρα να σας πω μια κάτι μέρα.
2: Δεν της αρέσουν οι πάστες.
4: Παναγία,
2: είσαι υπέροχος.
0: Εξαιρετικός.
2: Νομίζω ότι Καλλιόπη μας δουλεύει στο τέλος, έτσι, το έχεις πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, Καλλιόπη,
0: φιλάκια πολλά. Καλημέρα.
2: Καλλιόπη, μας παίρνει να μας πει τα καλά της λόγια, την ευχαριστώ.
0: Δεν προλάβει να πει για την Άντση αυτή τη φορά η Καλλιόπη.
2: Λοιπόν, πάμε τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Γεια σας, κυρία μου. Ακούσατε το δίλημα ζωής. Και ποια είναι η άποψή σας? Η κοπέλα δεν αντέδρασε πάρα πολύ άσχημα στο ότι της έβαλε σαν τυχή χωρίς να το θέλει.
4: Όντως.
2: Αυτό εσείς το έχετε νιώσει, σας έχει συμβεί? Ποια είναι η άποψή σας?
4: Θεωρώ ότι πρέπει και αυτή λίγο να κάνει πίσω.
0: Άντε πες τα, ρε παιδάκι.
2: Όταν εννοείς πίσω, τι εννοείς?
4: Δηλαδή, θα σας πω. όταν δεν σου αρέσει το σωματικό και αρέσει τον άλλον, πρέπει να κάνεις κάποιες υποχωρήσεις όπως κάνεις γενικά στη ζωή.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Άμα, το αρέσει, άμα τις έρχεται να κάνει με το, τι να κάνει, βρε αγάπη μου.
1: Άσε μας,
4: καλά, μην το βάλει τόσο μέσα.
2: Εντάξει, ναι.
1: Λίγο εμπαθύνουμε τώρα.
4: Ο Μάης
5: έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια.
6: Ο άνθρωπος.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω τώρα. Ναι, τα ωραία, τα ευχάριστα, τα αισιόδοξα. Σκεφτείτε το καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση την Παρασκευή θα γίνει. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Venturis Ferries, και το ονοματεπώνυμό σου. Λοιπόν, να πω καλημέρες, παιδιά, γιατί τις έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στην Αριστεία που μας ακούει από το Καρπενήσι. Καλημέρα στο Δημήτρη που μας ακούει από το Εγάλεο. Στη Μαρία από τον Πειραιά. Φιλιά πάρα πολλά και σε όλους εσάς τους Instagramικούς, ρε παιδιά, που στέλνουν τα μηνύματά σας και στο Instagram και στους Viberικούς. Έτσι, μην τους αφήσω αυτούς, αλλά Instagramικοί τους αγαπάω ένα τσακ περισσότερο. Όχι, έλα, πλάκα κάνω. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram. Νίκος Καλούδης, έτσι από νωρίς το πρωί μας στέλνει τα μηνύματά σας. Μας στέλνετε τις καλημέρες σας. Είναι η πρωινή συνήθεια τώρα, πώς θα το κάνουμε. Εδώ το 6 με 7 το έχουμε χτίσει. Έχουμε γίνει μια κοινότητα, έχουμε γίνει μια παρέα. Μπορεί να κάνουμε κάνα group στο Viber να τα λέμε οι πολύ πρωινοί. Θα το σκεφτώ. Αφήστε με λίγο να το σκεφτώ και θα σας πω. Να το οργανώσω λίγο. Λοιπόν, αν ψάχνεις αντιγύρανση χωρίς ερεθισμούς, μόλις ανακάλυψα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η δερμοκαλλυντική σειρά Bakuchiol Age Active της The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα προσώπου προσφέρει ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των καφέ κοιλίδων. Και το πιο σημαντικό, η δράση της είναι συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα. Δρά πιο ήπια και είναι και πιο ιδανική ακόμη και για ευαίσθητες περιοχές και μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις πρωί και βράδυ για όλο το χρόνο. Πάμε και ερχόμαστε με τα νέα για τον καιρό. Πολλά ακούγονται, έτσι. Τα λέμε και αυτά. Έχει ακουστεί ότι μέχρι σήμερα και ότι από αύριο έρχονται κάτι βροχούλες. Το κατά καλό καιρό μέχρι σήμερα ήταν. Βέβαια, όχι ότι θα πέσει η θερμοκρασία να κρυώσουμε, αλλά να κάτι σύννεφα, να κάτι βροχούλες. Όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο και φυσικά στις 8 παρα 10 από τον καταπληκτικό Σάκη Αρναούτογλου, μόνο στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Αρνί Κλαρίνο και Θρέντο Καπουτσίνο.
2: Αμέ.
1: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Σπυρό.
5: Τι είναι πάλι.
4: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα κι εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
5: Δηλαδή?
4: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
5: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Cosmochrome και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
4: Στο τένις.
5: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
4: Tartan System της Cosmochrome και φύγαμε για παιχνίδι.
5: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ! Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα!
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
12: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
14: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
15: Στην Intercatering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Intercatering. Taste of Excellence.
16: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
17: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
14: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 το 2012. Κάπου εκεί στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια. Χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό οξύ και συντηρητικά. Και γίνεται χαμός. Η ελληνική green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Την green κόλλα, την green κόλλα χωρίς καφέινη, την green πορτοκαλάδα, green λεμονάδα, green βυσσινάδα, green γκαζόζα, green μοχίτο. Green ρόδι, ginger, lime και πολλά πολλά πολλά ακόμη. Ξεκόλα, η green δεν είναι μόνο κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Λοιπόν, να πω ότι ανοίξαμε το δεύτερο ημίωρο μας και για σήμερα που η μέρα είναι Τετάρτη, ξαναλέω για εσάς που τώρα μπορεί να συντονιστήκατε. Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 και μου στέλνετε και τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Λοιπόν, η καθημερινότητα αποκτά περισσότερη αξία με επιλογές που.
1: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις.
4: Vitara!
3: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
1: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: Εδώ στην παρέα μας όμως έχουμε και τη Seneca, Seneca Medical Group. Και πραγματικά είναι, μπορείτε να κάνετε τη θεραπεία PRP που έκανε και ο Γρηγόρης μας και εντυπωσιάστηκε, γιατί βελτίωσε πραγματικά το τριχωτό της κεφαλής. Έκανε την καλύτερη επιλογή και εμπιστεύτηκε τη Seneca, senecamd.com, αλλά και για τη μεταμόσχευση μαλλιών. Μπορείτε να απευθυνθείτε εκεί αποκλειστικά και μόνο από γιατρούς. Στις κλινικές Seneca σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στην Καλαμάτα και για τους φίλους μας στην Πάτρα, η Seneca έχει πλέον ανοίξει μια νέα σύγχρονη κλινική, φέρνοντας την εξειδίκευση και την εμπειρία της πιο κοντά σας. Μπείτε και στο site για να μάθετε περισσότερα και να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας και για την κλινική στην Πάτρα. Λοιπόν, από καλημέρες. Γεια σου, μαράκι μου γλυκό που μας ακούς από τον Κορυδαλό. Έξω. Γεια σου, Σπύρο. Σπύρος που μας ακούει από την Κερατέα, στο Δημήτρη από το Λαγονίσι. Μία καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, αλλά και μία ιδιαίτερη καλημέρα στην Πάτρα και στα Γιάννενα, στους φίλους μας εκεί που πραγματικά είσαστε πολύ πολύ πιστοί ακροατές του πρωινού του Σφαίρα. Τώρα, σε άλλα νέα να σας πω, τα απογεύματα θέλουμε κάτι να χαλαρώσουμε. Ο νέος ελληνικός καφές Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Τον φτιάχνεις και γεμίζεις το σπίτι σου με χρώματα, με αρώματα, με αρώμα βανίλιας ή φουντούκι με σοκολάτα και ελληνικού καφέ μαζί. Υπέροχο, πλούσιο άρωμα που σε χαλαρώνει και σε ταξιδεύει. Δύο τυχεροί ακροατές και για αυτή την εβδομάδα θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Λοιπόν, τώρα στέλνετε μήνυμα στο 19619 Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ονοματεπώνυμο και ηλικία, Mediatel χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μην φύγει κανείς. Λοιπόν, η Ζωή έχει στείλει το δίλημα για σήμερα, παιδιά. Έχει στείλει το email. Η Ζωή είναι περίπου 1,5 χρόνο τώρα σε σχέση με τον Κυριάκο. Ξέρω, όταν τώρα λέει που ξεκινάω και γράφω αυτό το email, ότι πολλοί θα με λιδωρήσουν. Ίσως και εσείς. Αλλά εγώ θα σας πω την αλήθεια μου. Με τον Κυριάκο, λέει, γνωριστήκαμε πριν από περίπου 1,5 χρόνο στο γυμναστήριο. Το κοινό μας ενδιαφέρον που μας έφερε κοντά είναι η αγάπη μας για την healthy ζωή, για τη διατροφή, την healthy, για τη γυμναστική.
1: Τι καταλαβαίνω.
0: Για όλα.
1: Τι καταλαβαίνεις,
0: ρε κακομύρι, τι καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνω τι θέλει να πει.
2: Τι τραβάει.
0: Τι τραβάει, σωστά. Είχαμε, λέει, μια πάρα πολύ έντονη σεξουαλική ζωή. Κάναμε, λέει, σεξ παντού. Από το γυμναστήριο μέσα, στα ποδητήρια, στη σάουνα, στο αυτοκίνητο. Τα σημειώνει κιόλας, όχι απλά τα ακούει. Κάνανε, λέει, σεξ παντού. Μου λέει, είχαμε μια απίστευτη. Έχουμε και δύο πολύ ωραία κορμιά.
1: Δεν είπα σημειώνει, λέω ότι τα ακούς, λέω αυτά που λέει.
3: Όχι.
0: Έχουμε και δύο πολύ ωραία κορμιά, έτσι, και είναι κάτι το οποίο μας έφερε και
1: ανεκαλά,
0: κοντά. Ναι,
1: δηλαδή, εμείς που δεν έχουμε πολύ ωραία κορμιά, δηλαδή, και είχαμε κάποτε ωραία κορμιά.
0: Είναι το θέμα.
1: Ποιο είναι όμως το θέμα, μας έχεις πει όλοι το.
0: Ότι 1,5 χρόνο μετά του γύρισε, λέει, το μάτι.
1: Α, του γύρισε τίποτα άλλο, γιατί ξεγυρίζουν και τα άλλα. Δεν είναι, πολύ εύκολο είναι.
0: Του γύρισε, λέει, το μάτι, σταμάτησε το γυμναστήριο, έχει αφαιθεί. Μέσα ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος. Μέσα, λέει, σε λίγους μήνες. Έχει γίνει σαν μπόγος.
1: Τι λέξη χρησιμοποιείς, βρε, ηλεκτρά.
0: Έχει, λέει, έτσι ακριβώς λέει, σαν μπόγος. Η ζωή.
2: Σαν μπαλόνι, μπαλόνι.
0: Έχει, λέει, κάνει πατσές. Γράφει ακριβώς. Πλέον δεν μου κάνει αίσθηση ούτε έρωτα να κάνω μαζί του.
1: Εγώ ξέρω ότι οι γυναίκες που είναι γυμνασμένες πάρα πολύ γουστάρουν πολύ τους άντρες με την κυλίτσα.
0: Καλά, δεν ισχύει και στην περίπτωση της ζωής αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και ότι, παιδιά, του έχω κάνει κουβέντα πάρα πολλές φορές ότι αυτό μας έφερε κοντά. Είναι ένα κοινό σημείο που μας κράταγε. Εσύ τώρα το έχεις παρατήσει. Δεν μου αρέσεις. Του το λέει.
1: Και τι θα γίνει, δηλαδή, μόνο για το σώμα του θα τον αγαπήσει.
0: Του ζήτησα, λέει, να χωρίσουμε.
2: Εντάξει, ναι. Έχει και την ανάγκη της.
1: Έλα, ρε Γιώργο, τώρα πιο σημαντικό είναι η ανάγκη από το να είσαι με κάτι. Περνάει μια δύσκολη. Πώς είπα,
0: Γιώργο.
1: Ναι, πιο σημαντικό είναι τώρα να, αυτό να πούμε.
0: Ναι,
1: ο άνθρωπος
2: είναι εξίσου σημαντικό.
1: Έλα, ρε Νίκο, αλήθεια.
2: Ναι, Γρηγόρη.
1: Μπράβο, ρε Νίκο, μπράβο. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή κάτι συμβεί στη ζωή σου και στο αυτό σου και το σώμα σου το βρει, θα σε αφήσει.
2: Σε ποια στιγμή θα με βρει.
1: Εντάξει,
0: θα μας βρει. Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι το καταλαβαίνω ότι αυτό που λέω μπορεί να μην είναι και τόσο σωστό, λέει και η ίδια, αλλά, παιδιά, έτσι νιώθω. Έτσι αισθάνομαι. Για μένα είναι η προϋπόθεση να έχει ένας άντρας ωραίο σώμα για να είμαι μαζί του.
1: Κακώς ακούς αυτή την εκπομπή.
0: Από τη στιγμή, λέει, που ήτανε και τα παράτησε, δεν μου κάνει κούκου. Πώς να σου το πω, λέει, απλά.
2: Νάτο.
0: Του το είπα
2: Μια και δύο, τρεις.
0: Και συγγνώμη και θα το προσπαθήσω και δεν ξέρω τι με έχει πιάσει και κουράστηκα και συγγνώμη και θα ξαναρχίσω.
1: Okay. Άρα λοιπόν θέλει να φύγει, να χωρίσει.
0: Θέλει να χωρίσει. Yeah. Αλλά εκείνος δεν τον λυπάται.
1: Όχι φίλε μου, πώς είναι με το όνομα του παιδιού.
0: Κώστας.
1: Κώστας.
0: Ναι.
1: Κυριάκος.
0: Κυριάκος, συγγνώμη.
1: Τι διαβάζει, να διαβάζει, δεν το μυαλό σου το βγάζει.
0: Μα στην αρχή τα λέει τα ονόματα, έχω φτάσει στο τέλος.
1: Λοιπόν.
0: Συγκράτησε τα και σε μια φορά.
1: Κυριάκο. Μακριά, συγγνώμη Ζωή, είσαι ακροάτρια, αλλά εδώ δεν θα χαϊδεύουμε τα αυτιά κανενός. Ας μείνουμε και τρία άτομα στο τέλος. Ας τελειώσει αυτή η πετυχημένη εκπομπή έτσι με αυτό το φινάλε. Ειλικρινά, ξέρω ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν αξίζεις για τον Κυριάκο.
0: Και εσύ βαρύγδουπες.
1: Να φύγεις.
3: Υπερβολικός.
2: Η κοπελιά είναι όμορφη, είναι ωραία, καλή.
0: Ναι, ναι, ναι, σωματάρα λέει, του μπανέιρο.
1: Δεν συνήθισε, συγγνώμη, για ποιο λόγο σχολεία κρίνεις αυτό που λέω. Πες εσύ την άποψή σου.
3: Έκρινα εγώ τίποτα.
1: Ναι, είπες υπερβολικός, τώρα δεν είμαι υπερβολικός. Τώρα δεν
3: είμαι υπερβολικός. Ο
1: Παναγής
3: είπε.
1: Α, ο Παναγής είπε.
0: Εσύ είπε.
1: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ, Παναγή.
0: Έλα.
1: Εγώ με αυτή τη γυναίκα δεν θα ήθελα ούτε βήκα να έχω. Δηλαδή, αν συνέβαινε κάτι στην κοπέλα αυτή, μπορεί να πάθαινε χατσισάτα. Πώς το λένε,
0: Χασιμότο.
1: Χασιμότο. Και ή οτιδήποτε άλλο. Από οτιδήποτε μπορεί
0: μα
1: να πάθει.
0: Σαν γυναίκα. Δεν συγκρίνει ανώμια πράγματα.
1: Γιατί. Για, πες
3: αυτό
1: ότι,
3: που έχω εγώ.
0: Ναι, μπορεί, αν
3: εγώ
0: ήταν, έχω. Μπορεί αν ήταν.
1: Γιατί δεν λες αυτό που έχουμε εμείς.
3: Γιατί εγώ
1: δεν.
3: Δεν κολλάει. Λοιπόν. Αυτό είναι αυτοάνωσο. Αλλά σε μένα είναι σε έξαρση και παίρνω χάπι. Δεν παίρνει χάπι.
1: Δεν παίρνει γιατί δεν είναι σε έξαρση. Έτσι, πώς πάει, θα είμαι. Αυτό μου το κόλλησε.
3: Εγώ παίρνω.
2: Λοιπόν.
3: Δεν είναι κολλητικό το αυτοάνωσο.
2: Μου το κόλλησε. Τι είναι το χασιμότο.
1: Να, δεν είναι τώρα τη παρούσα.
0: Ένα αυτοάνωσο.
1: Αυτό. Λοιπόν, άλλο θέλω να πω. Δηλαδή, αν η κοπελιά συνέβαινε κάτι στη ζωή τη και χαλούσε το σώμα τη, έπρεπε αυτό να φύγει και να τη πει όλα αυτά τα πράγματα.
0: Δεν είναι για ιατρικό λόγο, σου λέει. Και αφήνει και τρώει σαν μορφωρόνο, λέει.
1: Άρα κάτι δεν πάει καλά ψυχολογικά το παιδί. Δεν πρέπει να το στηρίξει. Πρέπει να το δει να φύγει. Μακριά, Κυριάκο, από τη ζωή. Μακριά, αγόρι μου, να σωθεί. Τέτοιες γυναίκες δεν τις θέλουμε, αδερφέ.
0: Εγώ το θεωρώ.
1: Τέτοιες γυναίκες δεν τις θέλουμε δίπλα μας.
3: Απ' την άλλη, εγώ πιστεύω, όντως μακριά ο ένας από τον άλλον, αλλά είναι πολύ τίμιο που η ζωή του λέει.
0: Αυτό.
3: Την
1: το θέλω.
3: Δεκτό.
1: Δεκτό. Συμφωνώ.
3: Και δεν, αλλά και είναι, δεν τον κοροϊδεύει.
1: Συμφωνώ.
3: Του λέει αυτό που πραγματικά
1: σε αυτό
3: αισθάνεται.
1: Σε αυτό τη το καπέλο. Σε αυτό ζωή σε βγάζει το καπέλο.
3: Αυτοί οι άνθρωποι να μην πρέπει να είναι.
1: Αλλά είσαι πολύ σκληρή. Είσαι πολύ σκληρή στο φίλο μου τον Κυριάκο. Πολύ σκληρή.
0: Τι είναι Γρηγόρη, στα θέλω μου είναι. Καλά, δηλαδή, εσύ άμα λες θέλω μια γυναίκα ψηλή ξανθιά, γιατί είσαι σκληρό.
1: Αλήθεια, δηλαδή ναι. Τώρα, αν ας πούμε συμβεί κάτι και παχύνει, θα πρέπει να την αφήσω.
2: Συμβεί τι όμως.
0: Αν εσένα
1: αυτό. Αν δεν είναι καλά ψυχολογικά και τρώει.
0: Αν για σένα αυτό είναι κριτήριο και είναι τόσο σημαντικό να το πει.
1: Πιο σημαντική είναι η ψυχή τη από το σώμα.
2: Άμα σε ενδιαφέρει λοιπόν να
1: το πει. Άσε με Νίκο τώρα, ο άνθρωπό μου κάτω. Άιντε πια το έχετε κάνει το σεξ, πια ξεφτυλίστηκε. Άιντε πια κάποια στιγμή τελειώνει και αυτή η ιστορία. Μένει ο άνθρωπο, μένει η αγάπη. Άιντε με αυτό το σεξ έχετε χαζέψει πια. Μέχρι μαλάκι τσι έχετε πάρει όλη την κεφάλι.
0: Σεξ.
1: Έχετε τρελαθεί να πούμε. Έχει γίνει πιο σημαντικό το σεξ από τον ίδιο τον άνθρωπο. Εντάξει, να είσαι 25, 28, 30, 35, 40, 40. Δεν είπα να μην κάνεις. Αλλά δεν είναι αυτό που βάζει τον άνθρωπο μετά και πρώτα το σεξ. Άιντε πια, το ξεφτυλίσατε.
0: Μα δεν είναι το θέμα του ότι δεν κάνουν σεξ. Το θέμα του
1: πες στη ζωή να αλλάξει σταθμό.
0: Έγινε ποθρόνος ο άλλος.
1: Δεν πειράζει. Συνέβη στη ζωή του και αυτό, θα το αντιμετωπίσουν παρέα.
0: Σαμπού, βέβαια.
1: Ανοίγω τηλέφωνα στον αέρα αν θέλει ο κόσμος.
0: Και είχε λέει και Κυλιακού έχουν πριστεί Κυλιακή, ένα χάλι μαύρο λέει.
2: Ναι, τώρα η κατάσταση αυτή τώρα.
1: Εντάξει, παρακαλώ, πάμε τώρα. Σας παρακαλώ, δεν είναι δυνατόν όλα αυτά που ακούμε.
0: Δεν θα μην πω ότι αυτό που βλέπω δεν μου αρέσει, λέει η ζωή εδώ, είναι κακό.
1: 2-11-7-0-7-9. Τι τηλέφωνο λέω, Μαργαρίτα. 2-11-7-0-7. 9-31, θα παίρνουν κι αλλού. Παρακαλώ.
0: Έχετε τώρα με τη ζωή,
1: γεια σας.
2: Γεια
1: σας.
4: Με λένε Δέστινα.
1: Γεια σου, Δέστινα. Νομίζω ότι είσαι η ζωή έτσι όπως πήρες.
4: Έχω βαρεστεί να ακούω τέτοιου είδους ιστορίες από την άποψη ότι όταν κάποιος βρίσκεται σε μια ευάλωτη θέση είναι πάρα πολύ άσχημο να είναι με κάποιον που δεν τον καταλαβαίνει. Ο άνθρωπος αυτός για να ήταν γυμναστηριακός και ξαφνικά να τα παράτησε σημαίνει ότι κάτι του έχει συμβεί. Ψυχολογία του, έτσι.
1: Εννοείται. Για να το αγαπά. Και να είναι και τρόπο ζωή αυτό που έκανε όλη τη ζωή.
0: Έχουν συζητήσει, λέει εδώ η ζωή. Δεν μου έχει συμβεί τίποτα, απλά μου τη βούρησε.
1: Έλα τώρα. Και αυτό, έτσι, και αυτό κάτι είναι. Καμιά ανάγκη του είναι.
2: Ωραία.
1: Όλη αυτή συγγνώμη, Δεσποινά. Όλη αυτή τη ζωή που πιέστηκε να κάνει διατροφή, να κάνει γυμναστική.
0: Έδειχνε ότι του άρεσε.
1: Ρε φίλε, μπορεί να πιέζονταν ο άνθρωπο για να κάνει
3: γραμματική. Μπορεί να πιέζονταν και να έδεσε το γάιδερό του.
0: Άλλοι ζουν για τη γυμναστική.
1: Ωραία, και κάποια στιγμή σταματάει αυτό το πράγμα και θέλω να το παρατήσω γιατί δεν αντέχει. Γιατί εμείς δεν θα σταματήσουμε, πες λίγο.
4: Όχι, εγώ συμφωνώ με αυτά που λέτε. Απλά αισθάνομαι ότι όλο αυτό είναι κάτι πάρα πολύ επιφανειακό. δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό. Η κοπέλα αυτή μπορεί να προχωρήσει τη ζωή της από τη στιγμή που το έχει πει. Και δεν αλλάζει ο άνθρωπος.
0: Μα θέλει να προχωρήσει τη ζωή της. Του είπα να χωρίσουν και προσπαθεί
1: να πάει στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
0: Μα εκείνος προσπαθεί να την κρατήσει, όχι εκείνη.
1: Μα εκείνος παθαίνει σοκ.
4: Τι να την κρατήσει.
1: Τι να την κρατήσει.
0: Και μα τη λέει, μη με αφήσει, θα αλλάξω, θα γυρίσω στην παλιά μου ζωή.
1: Μα όταν ένας άνθρωπος που νιώθει.
4: Να σα πω κάτι. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει.
0: Μπράβο. Δεν αλλάζει, άλλαξε.
1: Να σα πω κάτι. Συγγνώμη, δεν σπίνα.
4: Αυτά τα τσιτάτα
0: δεν μ' αρέσουν καθόλου. Μια χαρά αλλάζει ο άνθρωπος.
1: Δεν αλλάζει ο άνθρωπος,
0: Δέσποινα, από γυμναστριακό έγινε υποχρόνο.
1: Δέσποινα δεν αλλάζει, αλλά διορθώνεται ο άνθρωπος, να ξέρεις. Ή χαλάει. Δηλαδή.
0: Άρα αλλάζει.
1: Δεν αλλάζει ακριβώς αυτό.
0: Άρα αλλάζει.
1: Αλλά πολλές φορές θα μπορέσει να διορθώσει κάποια πράγματα προς το καλύτερο ή να τα χαλάσει.
0: Άρα αλλάζει.
1: Έχει μια λογική.
4: Αυτό, αλλά... αυτό που το θέμα είναι αυτό που σας λέω. Ότι είναι επιφανειακό. Για να μην τον θέλει και χοντρό που λέει ο λόγος, σημαίνει ότι δεν έχει κάτι άλλο που να την τραβάει.
1: Ακριβώς. Τίποτα άλλο.
4: Δηλαδή δεν τη αρέσει, αρέσει η ψυχή σου.
1: Δηλαδή τώρα εγώ θα παχύνει η Νάνση και εγώ θα την αφήσω και την παχύνε.
3: Παγώθηκες να παχύνω και να παχύνω. Εγώ κάνε μαν και τι να τα χάσω.
0: Okay, να σας ρωτήσω κάτι.
4: Νάνση μου μείνει έτσι όπως είσαι, μην αλλάζει.
0: Δηλαδή.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου, να παχύνει η Νάνση.
0: Άντε πάλι να παχύνει η Νάνση.
1: Όχι, εσύ τι θα έλεγες.
3: Να παχύνει εσύ που θα μου πει σε μένα.
1: Λέω τώρα εγώ να παχύνει η Νάνση.
0: Άντε πάλι να παχύνει η Νάνση.
1: Τι θα πω εγώ. Όχι, εσένα ρωτώ που είναι κουμπάρα σου. Παχύνει η Νάνση.
0: Εμένα πιο πολύ μου άρεσε με λίγα κιλά και παραπάνω να με ρωτάς.
1: Μάλιστα.
4: Εγώ πάντως αρχικά δεν πρέπει να μιλάμε για την εξωτερική εμφάνιση.
1: Μπράβο, ρε
0: λέτε ρε παιδιά.
4: Είστε γυναίκα ή και άντρα, έτσι. Είναι πολύ άσχημο.
1: Τι Νίκο.
2: Αν είσαι ένα γυναίκα μας εδώ, είσαι όμορφος, ωραίος, γυμνασμένος, δεν θα πω εγώ για την εξωτερική εμφάνιση.
3: Ναι, αλλά άμα δεν είναι, δεν χρειάζεται να πεις.
2: Όχι, εντάξει, αυτό το κάνεις από.
1: Δηλαδή, αν η Όλγα που έχει κορμάρα η γυναίκα σου και είναι τόσο γυμναστηριακή.
2: Μα έχει περάσει και από άλλη φάση.
1: Κάποια στιγμή σηκώθηκε, έφυγε.
2: Όχι, αλλά θα τη έλεγα ότι ξεφεύγουμε. Εγώ για μένα δεν το λέω. Εγώ ξέφυγα. Εγώ τώρα.
1: Και τι θα γίνει, θα φύγει δηλαδή επειδή ξέφυγε.
2: Ναι, φίλε, άμα το συνεχίσω και ανοίγω και φτάσω και γυρίζω.
0: Εγώ θέλω να.
2: Να φύγει.
1: Μπράβο,
0: εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τη Δέσποινα. Μπορώ να ρωτήσω κάτι τη Δέσποινα. Δέσποινα, δηλαδή εσύ δεν μπορεί να δεχτεί ότι για έναν άνθρωπο η εξωτερική εμφάνιση του συντρόφου μπορεί να παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν το δεχόμαστε.
4: Όχι, μην μένει με έναν άνθρωπο.
3: Αυτό ήταν η κοπέλα.
4: Αλλάζει εξωτερικά. Άρα λοιπόν σε μια δύσκολη στιγμή του μπορεί να πάθει ένα τύχημα χτύπα ξύλο και να.
0: Άρα δεν το δέχεσαι.
3: Δεν έπαθε
1: το. Δέχομαι.
3: Αυτός έπαθε έρωτα με την κατσαρόλα.
1: Εγώ τι είναι, δηλαδή πες εγώ ότι παχαίνει η Νάνση.
0: Άντε πάλι.
4: Άντε πάλι με την Νάνση.
2: Ρε πουλήσα ξαναπαχαίνει η Νάνση.
3: Να με χωρίσεις.
4: Μη μένουμε στο εξωτερικό.
1: Μπράβο, να μείνουμε εδώ Ελλάδα.
4: Την αγαπάει για αυτό που είναι. Μένει δίπλα της στα δύσκολα. Οι άνθρωποι φαίνονται στα δύσκολα.
1: Μπράβο ρε
4: Δέσποινα.
1: Μπράβο ρε Δέσποινα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλέφωνο σου.
4: Είμαστε σε μια κοινωνία που πραγματικά το επιφανειακό το εξωτερικό πάει να καπελώσει το εσωτερικό.
1: Ακριβώς. Και αυτό που έλεγα προηγουμένως, φαγωθήκαν με το σεξ Δέσποινα πια. Άρρωστησαν. Σεξ και σεξ και σεξ και σεξ. Σεξ και σεξ και σεξ. Και το μυαλό τους έχει πάθει γι' αυτό που έχει καταντήσει ανομαλία τόσο στο φουλ.
0: Τι ωραίο πράγμα είναι το σεξ,
1: Γρηγόρη. Είναι ωραίο το σεξ, αλλά δεν μπορεί να περάσει πάνω από την ψυχή του ανθρώπου. Με τη γυναίκα θα μείνει στο τέλος.
3: Συγγνώμη, και εσύ δεν κοιτάς ωραίες γυναίκες.
1: Και τι σημαίνει αυτό ότι μπορεί να κοιτάξω
0: ωραία. Σεξ, πάντως σεξ.
3: Πίστεψε με ότι δεν είναι ωραία.
1: Πίστεψε με ότι μπορεί να κοιτάω ωραίες γυναίκες, αλλά δεν πάει το μυαλό μου πια στο σεξ όπως πήγαινε
3: πριν. Μήπως έχουν
0: κάνει τα μαλλιά της.
3: Ιατρικό.
1: Πίστεψε με, εγώ συγκεκριμένα με τα τόσα θέματα που έχω πλέον δεν είμαι για να σκέφτομαι αυτά. Λοιπόν, Δεσποινάκη, φυλάκια πάρα πολλά.
4: Γεια σου, γεια σου.
1: Θα σηκώσουμε κι άλλο ένα τηλέφωνο. Εγώ δηλαδή πες ειλικρινά τώρα, όχι το λέω, πες ότι παχαίνει η Νάνση.
0: Μα τον βλέπεις.
1: Καλημέρα. Όχι, γιατί θα το πω αυτό. Καλημέρα, κύριε. Να μην είστε και μια προσεκτικό άντρα.
3: Αν παχύνει ο Γρηγόρης. Αν παχύνει. Ναι.
1: Παρακαλώ, και γιατί εσύ είσαι αδύνατη. Λέω, αν παχύνει, τι πρέπει να κάνω.
3: Αν παχύνει ο Γρηγόρης.
1: Καλημέρα, κύριε. Πείτε
3: μας. Τι θα έκανα.
1: Πείτε μας την άποψή σας.
3: Πού είναι λιτοδίαιτος.
5: Τι να πω τώρα, εντάξει, αυτό είναι πολύ βαθύ για να αγαπήσει κάποιον και να τον παρατήσει.
0: Τι να πείτε, πήρατε για να πείτε κάτι.
5: Είναι πολύ βαθύ ρατσιστικό. Αυτό. Δηλαδή, αν κάποιος παχύνει και τον εχωρίζεις μόνο και μόνο επειδή πάχυνε, υπάρχει θέμα.
1: Από την άλλη, βγαίνει το όνομά σου, συγγνώμη, το όνομά σου.
5: Αντώνη.
1: Από την άλλη, Αντώνη, σου λέω ότι εγώ είμαι ειλικρινής. Δεν θέλω να τον κοροϊδέψω. Εγώ, φίλε μου, σε αγάπησα γιατί είχαμε το ίδιο πράγμα. Κάναμε γυμναστική, γουστάριζα το σώμα σου, γουστάριζα με το σεξ που
0: είχαμε
1: κάναμε με αυτό το σώμα.
0: Ζωής.
1: Είχαμε κοινό τρόπο ζωής. Τώρα εσύ αυτό το κοινό τρόπο ζωής και το σεξ αυτό δεν το κάνεις όπως το κάναμε. Δεν θέλω να σε κοροϊδέψω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φεύγω. Έχει και μία δόση ειλικρίνεια.
5: Γρηγόρη, μου φαίνεται πολύ ρηχό αυτό.
1: Καλά, εννοείται, δεν το συζητάω. Εγώ είπα μακριά από αυτή την κοπέλα.
5: Αλλά αυτό που θέλω, εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι βεβαίως το ωραίο το σώμα σεξουαλικά σε κοινή, γιατί και εγώ πιτσιρικά όταν ήμουνα.
1: Σε μένα το λες, έζησε μια
3: ζωή. Πόσο χρονών είναι η ζωή?
0: Δεν λέει.
5: Εγώ πιτσιρικά όταν ήμουν τέλος πάντων στα 20 ήμουν του ζένια μου. Ήθελα να έχω μια κοπέλα ωραία και εγώ είχα ωραίο σώμα και αυτά.
0: Γιατί ρατσιστικό είναι αυτό?
1: Όχι, σου λέω ότι σε μια ηλικία το βλέπεις έτσι.
3: Μπορεί
0: και η ζωή να είναι 20-18.
3: Εγώ δεν τους κρίνω και καταλαβαίνω ότι μια γυναίκα άμα δεν θέλει. Και ένας άντρας, άμα δεν τον εμπνέει εκεί αυτό το κομμάτι, πώς θα είναι μαζί του?
1: Ναι, για πες μας, Αντώνη.
5: Εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω, να το τελειώσω γιατί δεν θέλω να σας πάρω πολύ χρόνο.
1: Όχι, πάρε μας, δεν πειράζει.
5: Είναι ότι καταλαβαίνω κάποιος να θέλει να έχει το σώμα το οποίο έχει κοσάρης ή κοσάρισα ο σύζυγος ή η σύντροφος. Αλλά στην πορεία αυτό που μένει δεν είναι μόνο αυτό, γιατί το σώμα γερνάει, μεγαλώνει το σκήνομα.
0: Ναι, ρε παιδιά, μην το πηγαίνουμε τόσο μακριά. Ένα χρόνο είναι μαζί, πότε πρόλαβα.
3: Δεν τον θέλει τώρα, έτσι όπως έχει γίνει.
1: Πάντα όμως έχεις αυτό το τη σκέψη. Λέω εγώ, πες με ότι παχαίνει να
3: σε.
1: Εγώ θα πρέπει να. Λέω υποθετικά άνθρωποι είμαστε, θα πρέπει να σε αφήσω. Επειδή τώρα μου είσαι.
3: Ναι, να με αφήσει, Γρηγόρη μου, δεν θέλω να μείνει μαζί μου με το ζόρι. Λοιπόν.
1: Μα δεν θα είναι με το ζόρι. Εγώ αγάπησα την ψυχή σου.
3: Μην κοιτάς εμένα, εγώ είμαι και τέλεια. Μην με κοιτάς εμένα, είναι όλα τέλεια πάνω μου.
1: Μα αυτό είναι αλήθεια.
3: Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι όταν κάποιος δεν θέλει τον άλλον, δεν υπάρχει λόγος να καταπιέζεται. Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα κάποιος να μείνει μαζί μου χωρίς να με θέλει.
1: Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καταρχάς, να σε καλώ. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Πες ότι πάει ένα εγώ.
3: Ναι.
1: Και ήμουν παγουλός.
3: Αυτό είναι ένα ακραίο σενάριο.
1: Ναι, τι θα έκανες? Και λάθρο,
3: μπορεί και να έφευγα. Let's
6: kick it. My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2.
7: Ό,τι να είναι.

0: ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να ποστάρουν, τι είναι OK να δουν και πολλά πολλά ακόμη. Με το Tozi, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Και εμείς κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι, σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, χωρίς τον Γιώργο Λιανό σήμερα, λόγω όλων αυτών που έχουν συμβεί στον Άγιο Δομήνικο και στο Survivor. Ο Γιώργος μας θα είναι εκεί όσο χρειαστεί, δίπλα στον παίκτη που πρέπει να βρίσκεται δίπλα του. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Ναι, έχουμε και τα νέα για τον καιρό από το Σάκη Αρναούτογλου, 8 παρα 10. Τα φάκελα, να μοιράσουμε χιλιάρικα πάλι. Beat the bomb, να μοιράσουμε πολλά λεφτά μετρητά, να πάρει ο κόσμος τώρα που έρχεται και καλοκαίρι και πραγματικά τα έχει ανάγκη. Έχουμε και τι δεν έχουμε. Την ενημέρωσή σας, όλα αυτά που τρέχουν στην επικαιρότητα, με απεργίες σήμερα, με δύσκολες καταστάσεις, με δυσκολία στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με όλα αυτά θα τα δούμε σε πολύ πολύ λίγο που θα είναι εδώ και ο Γρηγόρης μας και η Νάνση μας. Έχουμε όμως και πολύ ωραία νέα για όσους ψάχνουν εργασία στα βόρεια προάστια. Η Lidl Ελλάς ανοίγει τις πόρτες της και αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά της σε πολλές περιοχές. Δευτέρα 18 Μαΐου στο ξενοδοχείο Civital Attic στο Μαρούσι. Για τα καταστήματα Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Βρυλίσια. Την Τρίτη 19 Μαΐου στο Ντομοτέλ Καστρί στη Νέα Ερυθρέα. Για τα καταστήματα Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και Νέα Ερυθρέα. Μπορείτε να πάτε εκεί 9 με 4 με το βιογραφικό και μπείτε και στο team.lidl.gr για να μάθετε πολλά πολλά περισσότερα. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
1: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Αυτό το τραγούδι σου το αφιερώνω εξαιρετικά με πάρα πολύ αγάπη. Υπάρχει λόγος και το ξέρεις.

0: Είναι λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
5: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
4: Αλήθεια, μωρό? Έλα, πες μου, τι έκλεισες?
5: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
4: Θανάση, πες μου κι άλλα.
5: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
6: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
7: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
8: ο Δίας σε καλή.
9: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην Κέβε παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. Κέβε. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη.
2: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αλφα στους 104,7. Στο Ρέθυμνο. Τα Μεσφαίρα. Απαιτήστηκα.

0: αντέθεπτο. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Κύριε, καλημέρα σας. Το πρωινό, πρωινό, ξεκινάει.
4: Είστε έτοιμοι! Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Είστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Έλα ρε παιδί μου!
6: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
3: Γρηγόρης Αρναούτο.
4: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα πραγκιάζα!
7: Πρωινά χρυπτήματα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
3: Γιώργος Διανός.
8: Τι πλάσμα έχει ζει, κουκλής!
9: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
3: Νάνση Αδωρούλα.
10: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
3: Παναγή Τορτάτο.
11: Και να σου πω κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
12: Κάποιος να φέρει το 100. Ποιος τα πυροσβεστικά
3: στα τεξ, ο Νίκος Καλούνι. Νίκος Καλούνι.
13: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
3: Ένα, τρία, δύο, ένα, ένα.
14: Καλημέρα!

0: Καλημέρα, μωράκι μου, μωράκι μου όμορφο.
1: Πού είσαι, ρε παιδί.
0: Με κιά μου γλυκά. Μπήκαν πρώτα, συγγνώμη, τα χαιρέτησα.
2: Στον αέρα τα λέτε.
1: Στον αέρα τώρα.
0: Α, δεν το ξέρα, δεν έχουμε ο νέρα εδώ μέσα.
2: Κάνε, δεν
1: εγώ δεν είπα, πού σε έναν είπα, τι είπα.
2: Ξέρει αυτός πρέπει να ντρέπεται, ποιος είναι.
1: Είμαι στον αέρα, Νίκο μου.
0: Είμαι στον αέρα. Α, δεν το είχα καταλάβει, συγγνώμη.
1: Κοίτα το βλάκα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Γεια σου, Παναγή. Γεια σου, Νίκο.
3: Γεια σου, Γρηγόρη.
1: Τι κάνετε, πώς είστε.
0: Γεια σου, Γρηγόρη. Λες και μπήκε στο κοινοβούλιο, κάνεις. Γιατί μιλάμε έτσι.
1: 13 του μηνός σήμερα, 13. Είναι Τρίτη και Τετάρτη και 13, παρακαλώ. Τετάρτη και 13. Ο Ακύλας τα κατάφερε.
2: Με πήρε. Γιορτάζει όλα.
1: Ναι,
0: έχει γενέθλια.
1: Σύζυγός μου κερασμένα όλα. Όλα. Τι θα πάρετε.
0: Ήρεμα, κάτσε καλά. Ήρεμα,
2: τζάκι. Γιατί άμα είναι έτσι θα το.
1: Και σήμερα θέλω να πάρω κάτι γι' αυτό.
0: Εγώ ήθελα και μεσημεριανό να παραγγείλω.
1: Εντάξει, και αύριο μέρα είναι.
2: Εγώ παίρνω και τα τρία γεύματα τώρα.
1: Από κάτω έβαλε πρέπει να φάει λίγο ακύλα. Πρέπει τώρα λίγο ακύλα. Παίξε τώρα. Ωραία, ωραία βραδιά.
0: Και δεν μας κρατήσαν και σε αγωνία, ε, πρώτος.
1: Ναι, πρέπει να ομολογήσω επίσης έτσι για να το σχολιάσουμε έτσι λίγο γρήγορα. Ότι τραγική Eurovision με αυτά τα μισά τραγούδια που είδα. Ένα-δύο δηλαδή αξίζει.
0: Δεν είδα ούτε ένα λεπτό.
1: Δεν είδα. Εγώ εμένα με πήρε ο ύπνος πριν τη βαθμολογία.
2: Παναγή, γιατί δεν είδε.
0: Δεν είδα.
1: Εντάξει, δεν
0: γιατί έχουμε δουλειές, δεν είμαστε αργό σχολείο.
1: Εντάξει, συμφωνώ και εγώ με που κοιμήθηκα. Με πήρε ο ύπνος και δεν είχα.
2: Ο Γρηγόρης κοιμόταν φού.
1: Δεν είχα κοιμηθεί και εγώ
0: λόγω του. Γρηγόρη, είσαι το πιο κρίσιμο σημείο.
1: Λόγω των όρθιών μου το προηγούμενο βράδυ. Ξαναμην ξαναλέμε.
0: Τι, αν δεν είχε κοιμηθεί καλά. Τώρα φτιάξανε τα
1: παπάρια. Μην κοροϊδεύετε. Καλύτερα. Όταν λέμε μίλα καλύτερα,
0: μίλα καλύτερα. Γιατί μιλάω, πόσο
3: με σταματήσαν και με ρωτήσανε αν είναι καλά.
0: Και εμένα. Μου λέει είναι καλά. Λέω κοιτάξτε προχθές που τα πιάσα καλά ήταν.
1: Τον παρακάνεις εσύ. Εσύ σου δίνω κάτι και το τραβάς. Μην το τραβάς.
0: Άτσε με.
1: Μα όχι θέλω να οριμάσεις πια. 40 κοντεύεις.
0: Έτσι είμαι και στη ζωή μου.
1: Μα κοντεύεις 40. Γι' αυτό.
0: 40 και στα μούτρα σου.
1: Τι κοντεύεις, 38 είσαι. Τι κοντεύεις. 40 χρονών γίνεσαι.
3: 38.
1: Γιατί με πειράζει από το πει πρωί. Ωραία, ηρέμησε λοιπόν και σοβαρέψου. Λοιπόν, χρόνια πολλά στη γλυκερία του Σέργιο και του Σεργιάννη. Αυτά. Οπότε.
2: Του Σεργιάννη.
1: Να πούμε επίσης αυτό ήθελα να μου έλεγε για την Eurovision.
2: Υπάρχει όνομα Σεργιάννη.
1: Σεργιάννη, ναι.
0: Βγήκε ο έρωτα Σεργιάννη.
2: Τι. Δεν ήξερε να.
1: Μπράβο στον.
3: Σεργιάννη.
1: Ρε εσείς έχετε αλλάξει 15 λεπτό.
2: Έχουμε τρελαθεί, δεν ξέραμε ότι είναι το Σεργιάννη όνομα. Εμένα η μάνα μου έλεγε πού θα πας, θα βγεις στο Σεργιάννη. Είναι όνομα.
1: Εσύ Νίκο, είδες Eurovision.
3: Όχι. Όχι.
1: Μάλιστα.
2: Στείλτε μου αν κάποιος.
1: Σήμερα θα δεις Παναθηναϊκό.
3: Ναι. Ναι. Ναι. Θα δω ναι. Από νωρίς κιόλας.
0: Για πες μου λίγο.
1: Τι ώρα είναι.
3: Πρέπει γύρω σε 9 και 4 το Max.
0: Όλοι λένε για τη Φιλανδία μιλάνε. Πω,
1: μια μπουρδα. Μια αν μπουρδα. Δεν ήταν η κοπέλα με το βιολί, ο τύπος που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ήταν για τα μπάζα.
0: Αλήθεια,
1: ο τύπος.
0: Ναι. Και τι έμουσες για τα μισά τραγούδια.
2: Εσύ μου έλεγες ότι ήταν ωραίος που σου έλεγα εγώ ότι δεν μ' αρέσει.
1: Το τραγούδι μου άρεσε. Δεν σου πούταν τέλειος ότι δεν μου άρεσε το τραγούδι.
0: Ναι, τι έμουσες για τα μισά τραγούδια.
1: Και έχω μάθει τελικά και κάτι παρασκήνια.
0: Τι παρασκήνια.
1: Ότι τα

0: ότι η Eurovision παίρνει, όταν ξεβλέπει τα 3-4 φαβορί.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτά το δεν ξέρω αν είναι μύθος ή πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ότι αν βλέπει 3-4 φαβορί που βλέπει τα μπροστά, τους παίρνει ένα τηλέφωνο. Παίρνει ένα τηλέφωνο στα κρατικά εκεί τα κανάλια και αυτά και τους ρωτάει. Εσείς μπορείτε να το αναλάβετε. Και αν σου πούνε ότι δεν μπορεί, πόσα λεφτά μπορείτε να αναλάβετε. Και λένε ποσά. Ότι εμείς μπορούμε να δώσουμε μέχρι τόσο. Και ότι η Φιλανδία έδωσε τα περισσότερα χρήματα μπορεί να το κάνει. Και ότι τελικά τσάμπα εμείς κάθομαστε και κοιτάμε αυτές τις ιστορίες. Γιατί από ό,τι φαίνεται, αν η χώρα δεν μπορεί να το αναλάβει,
1: δεν πάει να είσαι.
0: Όχι. Και εμείς έμαθα ότι δώσαμε λίγα χρήματα μπροστά στη Φιλανδία. Ότι μπορούμε να το κάνουμε. Αυτά ακούγονται στα πίσω θρανία.
2: Ωραία, αυτό που λες είναι πολύ σοβαρό.
0: Δεν ξέρω αν είναι πολύ σοβαρό ή δεν είναι πολύ σοβαρό. Λέω αν μπορεί να είναι μύθος και πραγματικότητα. Μπορεί να μην συμβαίνει ποτέ. Ποιος το είπε, κάποιος το είπε όμως, δημόσια το είπε. Πού κάτι το άκουσα εγώ.
2: Αυτό είναι, δεν ξέρω πού το άκουσα. Είναι πολύ σοβαρό.
0: Έχει σοβαρό. Αν είναι αλήθεια. Αν είναι αλήθεια. Σιγά μην είναι και καταγγελία.
2: Καταγγελία είναι αυτό. Το να λες αυτό το πράγμα.
0: Δεν κάνω καταγγελία. Κάπου το άκουσα αυτό το πράγμα και κάπου μπορεί να το άκουσα και δημοσίως. Δεν ξέρω τι άλλα. Μπορεί και να είναι ψέματα. Δεν είπα, λέω βέβαια. Έχω αποδείξεις. Μπορεί και να είναι ψέματα. Τι να πω.
1: Καλά να σας πω κάτι ρε παιδιά, κάτι για σκεφτείτε. Απ' την άλλη, φυσιολογικό δεν είναι. Άμα μια χώρα δεν μπορεί να το αναλάβει.
2: Τι λες ρε Παναγία. Συζητάμε τώρα ότι αυτό το πράγμα είναι στημένο. Αλήθεια τώρα και το λέει και έτσι ο Γρηγόρης στον αέρα.
0: Σιγά μην είναι στημένο, ρε, να σου ρωτάει, μπορεί να το κάνει. Το είπε ξεκάθαρα. Κοίταξε εδώ, θα έρθει και να πάμε και μέσα τώρα. Εδώ είναι, κοίταξε να δει.
2: Αυτό που είπε ήταν ξεκάθαρη καταγγελία.
0: Θα δει Γιουρόπολη και θα.
2: Αυτό που είπε ήταν ξεκάθαρη καταγγελία.
0: Πώ λέγεται αυτή η Γιουρόπολη.
2: Ιντερπόλ.
0: Ιντερπόλ. Άιντε, καλά πρωί-πρωί εγώ.
2: Είπες ότι θα το πάρει.
0: Μέσα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Βρε, σου είπα ότι δεν ξέρω αν είναι αλήθεια.
2: Αν το πάρει Φιλανδία.
0: Ε, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια.
2: Εσύ το είπες ξεκάθαρα. Δώσα πιο πολλά λεφτά από εμάς. Πόσα δώσαμε εμείς.
1: Ρε, μέσα στην μπουζούα.
0: 7 εκατομμύρια λέει. Και αυτοί δώσαν 17.
1: Ξέρεις και ποσά.
2: Το συνεχίζεις.
0: Έτσι λένε. Έτσι λένε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται.
1: 7 εκατομμύρια έχει συναυλία τη Βύση στο ΑΚΑ.
0: Ναι, 7 εκατομμύρια, ξέρω εγώ έτσι.
2: Σιγά και εσύ, πήρε στα μάτια.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι καταρχά να είναι καλά. Την Πέμπτη ο άλλο ημιτελικό που είναι η Κύπρο μα και μακάρι να τα καταφέρει. Και βέβαια στον τελικό.
1: Το Τζάλα.
0: Το Τζάλα και μετά στον τελικό του Σαββάτου που ήδη έχω αποφασίσει να μαγειρέψω για να έρθει κόσμο να φάμε.
2: Εγώ αποφασίσει ότι θα φύγω το Σαββατοκύριακο.
0: Να πα το καλό και
1: εγώ θα έρθω πάντω και με τα δύο παιδιά.
0: Να πα. Τι να απαγορεύονται.
1: Γιατί?
0: Παιδιά απαγορεύονται στο.
1: Καλά, θα τα κοιμήσω εγώ, μην αγχώνεσαι.
0: Κοιμήσε τα και μετά με το καλό να έρθει.
1: Να
0: έχει το δικό μου το σπίτι.
1: Στο κρεβάτι.
0: Στο δικό μου το σπίτι να κοιμηθεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ούτε μία στο εκατομμύριο. Απαγορεύονται τα παιδιά. Καταρχά είναι απαγορεύεται 10 η ώρα να τα παιδιά, τα μωρά να είναι.
1: Να σου αφήσω και το μπεμπούλι το βράδυ να κοιμηθείτε μαζί, να βγω εγώ μετά.
0: Δεν θέλω κανένα μπεμπούλι, τίποτα θέλω να δω Eurovision. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά με τον Ακύλα μας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και φύγαμε.
1: Ωραία
0: για
1: η εμφάνισή του, ε!
0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία και πολύ ωραία και η σκηνοθεσία και όλα και το δωμάτιο και αυτά. Μπράβο στα παιδιά, κάναν πολύ ωραία δουλειά. Ό,τι και να γίνει, το χαρήκαμε.
2: Σκηνοθεσία
0: και...
2: τέλεια, παιδιά. Και σε, γενικά ήταν πολύ προσεχμένη η σκηνοθεσία.
0: Ναι.
2: Ο κύριο Ρότσο Χιόρτ. Ποιο δίπλα του, ποιο είναι ο κύριο αυτό.
0: Από του Rolling Stones, ο κόλλησε κεφάλι μου τώρα.
3: Είδε πω κολλάει το μαλλί από κάποια ηλικία και μετά.
0: Είδε πω κολλάει.
2: Ναι, είναι και η
1: αυτό τώρα είναι κόμωση, δηλαδή χτενίστηκε για να βγει.
0: Δεν ασχολείται με τα μαλλιά του.
2: Ωραίος γιορτό όμως και τα μαλλούρα που έχεις αυτήν την ηλικία, παιδιά, πόσο να είναι, 80.
0: Μάλιστα.
2: Και τα βάφει και τόσα χρόνια, δεν τα βάφει, γιατί μπορεί να φτιάξει.
0: Παιδιά, μην μιλάτε πράγματα που δεν μπορεί να ακούσει ένα δύο κόσμο.
2: Δεν έχει σημασία, το ξέρει τώρα.
0: Μην κάνετε τέτοια εγκληματικά ραδιοφωνικά λάθη.
2: Το ξέρει ο κόσμο.
0: Εσύ το βλέπει, ο άλλο δεν το βλέπει.
1: Θα πει την Μπουζού τώρα και άσε μα να κάνουμε ραδιοφωνικά λάθη.
2: Ο Ρότσο Χιόρτ είναι ένα τραγουδιστή που βάφει τα μαλλιά του ξανά και έχει φτάσει 80 χρονών. Αυτό λέμε, δεν λέμε κάτι.
0: Λοιπόν, πάμε για το σαν σήμερα, παρακαλώ, είναι 13 του μηνό.
4: Σα παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα χούμους, παρακαλώ. Να πούμε ότι το χούμους είναι ένα δημοφιλές ορεκτικό σε πολλές χώρες στη Μέση Ανατολής.
1: Ρεβίθια, λιωμένα δεν είναι το χούμους.
0: Ναι. Ναι. Ρεβίθια στα αραβικά. Είναι μια κρεμώδης σαλάτα που συνοδεύεται με ψωμί, αραβική πίτα. Σαν σήμερα, 1639, ήταν 13 Μαΐου, όταν το κολέγιο Χάρβαρτ παίρνει το όνομά του από τον κληρικό Τζον Χάρβαρτ, παρακαλώ. Από ένα κληρικό πήρε το όνομά του και έχει και μια ωραία ιστορία. Ήταν μια ερώτηση στον εκατομμυρίουχο αυτή και θυμάμαι. Ενώ το 1890 ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια για να ξεκινήσει αυτή η ιστορία με το περιβόητο φως που έχουμε πλέον στο σπίτι μας. 1950, ένα νέο που θα αρέσει πάρα πολύ στον αγαπημένο μου Νίκο, διοργανώνει το πρώτο αγώνα Φόρμουλα 1 στο Silverstone της Βρετανίας.
1: Λέει
3: νικητή.
0: Όχι. Ενώ 10 χρόνια αργότερα ήταν 1960, σαν σήμερα, όταν η αποστολή από Ελβετούς και Αυστριακούς κατακτά την κορυφή του Ντουαλαγκύρι στα Ιμαλάια, του 7ου ψηλότερου βουνού στον κόσμο. Το 1967 δοκιμάζεται για πρώτη φορά το οκτάγωνο ρινγκ για την αποφυγή τραυματισμών στις γωνίες.
3: Και καθιερώθηκε αυτό.
0: Ναι. Όχι στο ρινγκ, δεν ξέρω, νομίζω έχει πάλι 4, είναι. Δεν ξέρω, αρχίζει να γίνεις επαναγής. Εγώ σου λέω τα αυτά που διαβάζω.
1: Είδες, Γρηγόρη μου, εγώ βελτιώνομαι.
0: Βέβαια, δεν ρωτάς βλακίες να μπορώ να καταλάβω.
1: Κοντεύω και τα 40.
0: Από τη ζωή έφυγαν ο Γκάρι Κούπερ, ο μεγάλος αυτός ηθοποιός, τραβευμένος με Όσκαρ για τις ταινίες Ολοχίας Γιόρκ και Το τρένο θα σφυρίξει τρεις φορές το 1961. Επίσης.
2: Κάντε μια ερώτηση. Κάτι άλλο. Τα γλυκά είναι η κατάσταση, Νικό.
0: Ενώ οι γεννήσεις σήμερα έχει γενέθλια ο Νίκος Αλιάγας, χρόνια πολλά, η γιαγιά του Ρε, ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ο Αλεξάνδρ Ρίμπακ, πάρα πολύ ωραία.
2: Ο Νίκος Αλιάγας,
0: ο Ντένις Ρόντμαν, ο Τζόνι Λόγκαν,
2: ο Στίβι Γόντερ, ο Γιώργος καλύτερος παρουσιαστής,
0: ο Φώτης Μεταξόπουλος, ο Χάρβι Καϊτέλ.
1: Ζηλεύεις τον Αλιάγα, Γρηγόρη.
0: Εγώ γιατί.
2: Είναι να πω κουβέντα για τον Αλιάγα.
0: Ότι ζηλεύω τον Αλιάγα.
1: Ναι.
0: Γιατί το λες να σημαίνει.
1: Πιο όμορφος, λέγει, πιο καλός παρουσιαστής.
3: Ναι. Όχι, ρε.
2: Ναι.
3: Όχι, από το δικό μας.
2: Ναι.
3: Άντε, μωρέ.
0: Je ne défends pas tout. La tremme fond pas.
6: Μάι τάι κλάι μάι, αιτσβάι πολιτσάι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Μάλιστα, εδώ είμαστε στα 19 λεπτά. Θέλω να σα ανακοινώσουμε κάτι που έχουμε σήμερα. Κάποιο κύριο θα έρθει εδώ στο τελεόπαρενικό. Πώ το κλείσει έτσι, απότομα τελείωσε.
1: Ένα απότομο λίγο το
0: τραγούδι. Θα σα πούμε σε λίγο.
1: Πρέπει να μα ενημερώνουν το τραγούδι όταν τελειώνει.
0: Βεβαίω. Ποιο θα έρθει σήμερα να μα μιλήσει και τι, θα σα το πω σε λίγο, γιατί θα έρθει κάποιο για μια συζήτηση πάρα πολύ σοβαρή για να καταλάβουμε 2-3 πράγματα. Θα σα πω, α πούμε, να συζητήσουμε τώρα ποιο θα έρθει. Οπότε ετοιμάσου για να.
2: Να τον
0: πασάρει.
1: Θέλουμε ούτω ή άλλω να μας στείλετε και ερωτήσεις εσείς, να μας στείλετε, επειδή πάρα πολλοί γονείς σας ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Οπότε σήμερα μαζί μας θα είναι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θα είναι στην παρέα μας και εσείς ό,τι θέλετε να ρωτήσετε για τα social media, για τα kid wallet.
0: Αποφασίσαμε να το φέρουμε γιατί κάνουμε κάποιες συζητήσεις και δεν έχουμε καταλάβει την τύφλα μας τι θα γίνει το 2027, δηλαδή σε λίγους μήνες από τώρα. Οπότε αποφασίσαμε να έρθουμε να δούμε τι θα κάνουμε, τι θα γίνει με όλη αυτή την ιστορία με τα 15 χρονών και πάνω, τι θα γίνει με τα κινητά.
2: Γιατί συζητάμε πώς θα προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τα social media.
0: Ας το προστατεύσουμε.
2: Όχι, αυτό είναι, γιατί έχουν βγει
0: τι θα γίνει νομικά, τι θα γίνει, ας το μην ανοίξουμε την κουβέντα τώρα, ας μόλις έρθει. Νομικά, ο νόμος τα λέει αυτό το πράγμα. Τι θα γίνει.
1: Δεν είναι το νομικά, είναι 500.000 ζητήματα.
0: Ωραία, εντάξει, μα αυτό θα λέω και νομικά όμως.
1: Σαν γονείς, επίσης εφαρμόζεται το αυστηρότερο πλαίσιο για την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ, καπνικών προϊόντων και προϊόντων νικοτίνης σε ανήλικους με ψηφιακή επαλήθευση ηλικίας μέσω gov.gr. Οπότε θα μας μιλήσει και για όλα αυτά. Έτσι, γιατί. Και τι θα γίνεται με αυτούς που παραβιάζουν τις αυστηρές κυρώσεις, αυτούς που πουλάνε δηλαδή.
0: Λοιπόν, να μείνουμε στο. Γιατί έτσι βάζετε πάρα πολλά και εγώ δεν θέλω να βάλουμε πάρα πολλά. Εντάξει, είναι το ζήτημα να βάλουμε λίγο το ζήτημα της. Εμένα με ενδιαφέρει πρώτα το κινητό. Τι συμβαίνει με αυτό το νόμο και πώς.
2: Με τα social.
0: Με τα social. Και πώς
1: είναι το wallet όμως, είναι το πλαίσιο του.
0: Το wallet και αυτό. Το wallet τώρα.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει.
1: Ο Γρηγόρης είναι ένας πατέρας που δεν τα ξέρει.
0: Δεν τα ξέρω.
1: Έχει άγνοια.
0: Μα γι' αυτό και είπαμε να
1: έρθει. Έχει άγνοια και δεν ακούει κιόλα.
0: Θέλω να με πείσει για αυτό που θα γίνει. Κατάλαβε.
1: Θα σε πείσει ο κ. Παπαστεριού, μην αγχώνεσαι.
0: Βεβαίως, κατάλαβε. Όχι να με πείσει και να μου πει και τι πρέπει να κάνω. Γιατί εγώ δεν ξέρω από τεχνολογία. Κατάλαβε. Και είμαστε πάρα πολλοί εμείς που ίσως δεν ξέρουμε και πώς πρέπει να. Και βγαίνει ένας νόμος το 27 που λέει ότι. Δηλαδή, ο Αναστάσης τώρα θα πάει στα 13, έτσι. Άρα σε δύο χρόνια θα πρέπει τα επόμενα 4-5 χρόνια να μην έχει τίποτα από όλα αυτά. Έτσι δεν είναι, εντάξει,
2: να μην έχει τίποτα ή να έχει και να είναι προστατευμένα και να παρακολουθείται από τους γονείς.
1: Σε δικό του λογαριασμό, επειδή τα παιδιά πλέον όλα έχουν αυτό. Κινητό, έτσι. Θα πρέπει να τσεκάρονται και να ξέρετε αν τα παιδιά σας έχουν social media. Σωστό. Γιατί social media δεν είναι μόνο το Instagram και το Facebook. Και το.
2: Έχουν βγει πλέον χιλιαδιό.
1: TikTok.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε γιατί έχουμε σήμερα και αναφορές Παναγή ξεκίνα και σε λίγο να πούμε Ανδριόπουλο, να δώσουμε το καλάθι γεμάτο κρέατα του Ανδριόπουλου. Οπότε στείλτε μήνυμα πρωί-πρωί 69-36-10-10-22 το καλάθι γεμάτο με κρέατα και να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ και με ένα τηλεφώνημα σας τα φέρνουν δωρεάν στο σπίτι. Περιστέρη, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνα, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος που είπαμε ότι θα βραβευτεί φέτος στην εκδήλωση που σκεφτόμαστε να κάνουμε για τα 15 χρόνια του πρωινού. Είναι μέσα στην κατηγορία αυτών των επιχειρήσεων που βοήθησαν πάρα πολύ τις ελληνικές οικογένειες τόσα χρόνια μέσα από το πρωινό.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ενθουσιασμός με τα παπούτσια, τα packaging, την εξυπηρέτηση, με όλο το. Με αυτό το ελληνικό site που το όνομά του είναι ξέχαστο. Και θα σας πω γιατί λέγεται lateagain.gr. Όλο το e-shop είναι μια εμπειρία για τον χρήστη, καθώς έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια. Από το πόσο εύκολη είναι η περιήγηση στο site μέχρι την εξυπηρέτηση από την εταιρεία. Χειροποίητα τα παπούτσια, απίστευτα κοσμήματα. lateagain.gr. Και σήμερα δίνουμε μια διεροπιταγή αξίας 50 ευρώ. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 γράφοντας τη λέξη Late Again και το ονοματεπώνυμό σου και να σου πω ότι θα βρεις τα πιο στάιλις παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες για τη γυναίκα που έχει στυλ και ξέρει πώς να διαχειριστεί το χρόνο της, για τη γυναίκα που δεν έχει και πολύ χρόνο να λέμε την αλήθεια. Εκεί λοιπόν θα τα βρούμε, lateagain.gr.
2: Λοιπόν, για φτιάξτε και το πρωινό σας καφεδάκι. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος. Το λέμε και το ξαναλέμε γιατί έχουμε ενθουσιαστεί. Με γεύση όμως, με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Δεν θα ξέρετε ποιο να πρωτοδιαλέξετε. Ειδικά έτσι για νωρίς το απόγευμα και για νωρίς το πρωί. Για να χαλαρώσεις είναι ό,τι πρέπει. Δύο τυχεροί. Στείλτε μήνυμα για τον καφέ του χρόνου. Γράφετε σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας κάνει το δώρο και το όνομα επώνυμό σας και την ηλικία σας το 19-6-19.
0: Πήρατε φορά. Όπα, Παναγί μου.
2: Σε βρήκα λίγο.
0: Όπα, Παναγί μου. Δεν βρίσκεις όμως. Είναι λάθος. Θα το ξαναλέω. Πάμε για τα νέα της ημέρας.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Λοιπόν, ξεκινάει εδώ, όπως λέγατε, χειροκροτήθηκε ο Ακύλας, μάλιστα. Hey! Survivor. Εκτός κινδύνου, ο Σταύρος Φλόρος, μετά το σοβαρό τραυματισμό, το εξετάζεται μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το θέμα που έχουμε ξεκινήσει από χθες και έχουμε αναφερθεί και στον Γιώργο, στον Γιώργο μας, τον Γιώργο Τολιανό.
2: Να
0: και στην
2: βέβαια
0: απουσία του από την εκπομπή μέχρι να νιώσει καλά, γιατί ο Γιώργος πραγματικά είναι σε μια πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση αυτές τις μέρες με αυτό που έχει συμβεί.
2: Να πούμε βέβαια όλα αυτά που διαβάζουμε και εμείς στα ρεπορτάζ, ότι περάσαν τα τρία πρώτα 24 ώρα, έχει ξεπεραστεί ο κίνδυνος για τη ζωή του παιδιού, που είναι και το πιο σημαντικό, και τώρα περιμένουν σήμερα τους γονείς να φτάσουν.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Μακάρι.
1: Ότι οι γονείς θα αγκαλιάσουν το παιδί τους. Και τα προγράμματα, τα τηλεοπτικά και όλα αυτά δεν έχουν καμία αξία μπροστά στην ανθρώπινη ζωή. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, παιδιά. Να ευχηθούμε το καλύτερο, γιατί χθες ήταν μια μέρα που αν άνοιγε την τηλεόραση, σε έπιανε το στομάχι σου. Έκανα το λάθος να την ανοίξω.
0: Θα την κάνουμε τη συζήτηση.
1: Και το στομάχι
0: ένα δευτερόλεπτο
1: δεν σταμάτησε.
0: Γιατί δεν γίνεται να μην το πω αυτό.
1: Αυτό που συνέβη χθες,
0: εγώ, είναι από τα πιο σοκαριστικά πράγματα που ζω τα τελευταία 30 χρόνια αυτό που έχει συμβεί. Που ξέρετε ότι εμείς δεν μένουμε στην επικαιρότητα και την άσχημη για δικούς μας λόγους, επειδή κάποιοι άλλοι το κάνουν πολύ καλύτερα από εμάς το να τα σχολιάζουν. Αλλά αυτό που έχει συμβεί χθες δεν γίνεται να μην το σχολιάσουμε. Πάμε όμως λίγο να τελειώσουμε αυτό. Να αλλάζω θέμα. Να λουστεί δύο φορές γιατί είναι έντονη η μπογιά. Το τερμάτισε η Αναστασίου του Πασόκ για τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Αυτό τον εννοούσε για τα μαλλιά του. Προφανώς για τα μαλλιά του εννοούσε.
1: Δεν ξέρω.
2: Αυτό τώρα δεν είναι body shaming.
1: Γενικά όλα αυτά τα σχόλια εμένα δεν μου αρέσουν. Όσον αφορά την προσωπική εμφάνιση κάποιου, ό,τι και αν είναι, όπως και αν είναι, παιδιά, δηλαδή υποτίθεται ότι πάμε μπροστά.
0: Άδωνης Γεωργιάδης, η υποκρισία Ανδρουλάκη για τον πόθεν Έσχες, του είπε συγγνώμη λάθος για ο ΠΚΠ, ζήτησε να πάνε φυλακή. Ένα αναμονή απαντήσεων από την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα, στον εισαγγελέα το πόρισμα.
1: Παιδιά, συγγνώμη να σας πω κάτι.
0: Σήμερα δεν έχει απεργίες.
1: Είναι τόσο δύσκολο εκεί να καταλάβουν σε ποιον ανήκει αυτό το θαλάσσιο ντρόν. Αλήθεια τώρα.
0: Δεν γράφει και πάνω made in από εκεί. Μην τρελαίνεσαι. Δεν ξέρει, δεν λέει ο ποιος το στέλνει.
1: Καλά, σιγά μην έγραφε πάνω και με
0: αυτό θέλω να πω, ότι δεν λέει ποιος το στέλνει.
1: Αλλά υποτίθεται ότι αυτά τα ξέρουν ποιοι τα αγοράζουν. Δεν είναι και πολύ δύσκολο να καταλάβεις.
0: Είναι...
1: Πόσες εταιρείες φτιάχνουν αυτά τα ντρόν, Γρηγόρη,
0: είπαμε ουκρανικό, είπαμε ότι είναι.
1: Τα πουλάνε και πώς φτάνουν εδώ.
0: Λοιπόν, για πες λίγο, Παναγή, έχει σήμερα απεργίες. Σήμερα δεν είπαμε ότι είναι Τετάρτη που έχουμε.
2: Ναι, 24 ώρια απεργία δεν έχει σήμερα. Να δούμε λίγο τι έγινε με τα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην απεργία, προκαλώντας πιθανές αλλαγές στο ωράριο. Οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά, ωστόσο, στα σχολεία. Και η συμμετοχή των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην απεργία παραμένει αδιευκρίνηστη.
0: Μάλιστα.
2: Λογικά.
3: Τι εννοεί, τι θα κάνουν οι μαθητές.
0: Ό,τι λίγο Νίκο πιο κοντά, γιατί σήμερα μιλάνε και χαμηλά και ο Παναγής και η Νάνση και η
2: Ισραήλ. Δυναμώσα μας λίγο, Νίκο.
3: Λοιπόν, σας δυναμώσω.
0: Ναι, και εσύ μιλάς από μακριά, δεν γίνεται αυτό. Πάμε, δώστε λίγο, πάμε. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Το έχω βρει το πρόβλημα.
0: Λοιπόν.
3: Το πρόβλημα,
0: ναι, όχι, δεν είναι χαμηλό τα ακουστικά μου. Λοιπόν, συνεχίζω. Η κρίση στο Ορμούζ και το ξέβη τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και απειλεί τις καλοκαιρινές διακοπές. Ένα πολύ σημαντικό θέμα που μπορεί να το βρούμε μπροστά μας σαν Ελλάδα. Αστυνομικοί στη Νέα Υόρκη μεταφιέστηκαν σε οικοδόμους και μοίρασαν κλήσεις. Άνοδος 35% μέσα σε 4 ημέρες.
2: Πόπο τσατσιά!
0: Να σας πω κάτι. Μετανιώνω, δεν θα πω το θέμα τώρα. Αυτό που θα πούμε, που μας έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ και
1: να
0: ξέρετε πολύ καλά για το γεγονός που έχει γίνει, εσείς οι μεγαλύτεροι καταλαβαίνετε τι συνέβη χθες και είμαστε όλοι σοκαρισμένοι εμείς οι μεγάλοι.
2: Με δυο παιδιά. Να πούμε για ποιο γεγονός.
0: Δεν χρειάζεται, Παναγή, το καταλαβαίνει. Θα καταλάβουν αυτοί που
2: διαβάζουν
0: το λέμε.
2: Απαραίτητο.
0: Δεν χρειάζεται. Δεν θέλω να την κάνω τώρα τη συζήτηση. Θα θέλω να την κάνω μετά τις 8 και 4, 8 και μισή. Εντάξει, γιατί είναι μια συζήτηση που θα την κάνουμε μεταξύ μεγάλων. Καταλαβαίνεις τι εννοώ ουσιαστικά. Γιατί είναι σοκαριστικό όλο αυτό που έχει συμβεί. Πραγματικά είναι σοκαριστικό και δεν θα ήθελα να την ανοίξω τώρα για πάρα πολλούς λόγους. Για πάρα πολλούς λόγους να μην την κάνουμε αυτή την ώρα. Αυτό που συνέβη, γιατί σίγουρα δεν μπορεί να περάσει και από εμάς ασχολίαστο, έστω και για λίγα λεπτά. Αφού...
2: Εγώ έχουμε κρατηριατηρώ μια αμφιβολία για αυτό που λες, γιατί μπορεί τα παιδιά να συμβούν.
1: Όχι, όχι.
0: Άντε πάλι, δεν με ακούς τώρα.
1: Συμφωνώ με τον Γρηγόρη 1000%.
0: Διατηρείς μια αμφιβολία για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Ναι. Λοιπόν, βάλει ένα τραγούδι.
2: Ότι πρέπει,
0: βάλε,
2: ίσως
0: βάλε.
2: Πρέπει τα παιδιά να ακούσουν.
0: Αυτό είναι μόνος του.
1: Αυτό.
0: Μόνος του, κάθε
1: τι
0: άνθρωπος.
1: Να έχουμε εμείς να πούμε κάτι.
0: Τι να ξακούσουν εσένα.
1: Τι να ακούσουν
0: δηλαδή. Λοιπόν, βάλε τραγούδι, Νίκο, γιατί...

0: κακό.
1: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι.
3: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
5: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Starenios, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
7: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Vibes Εγένεια, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθινο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Να είστε εκεί.
3: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.
10: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
11: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983-690-000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
12: Στην Inter Catering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Inter Catering. Taste of Excellence.
0: Σπυρό.
13: Τι είναι πάλι?
0: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα κι εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
13: Δηλαδή?
0: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
13: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Cosmochrome και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
0: Στο τένις.
13: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
0: Tartan System της Cosmochrome και φύγαμε για παιχνίδι.
13: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
14: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
15: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
16: Αρνί Κλαρίνο και Φρέντο Καπουτσίνο.
17: Αμέ.
16: Και το Μάι, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αυτό το τραγούδι το ακούτε για μια εβδομάδα εδώ. Μιχάλης Χατζηγιάννης, μόνο στον Σφαίρα. Έχετε και τα άλλα τραγούδια που το ακούτε μόνο στο πρωινό του Σφαίρα. Μια καλημέρα στο Οπερά, έτσι παιδιά. Γρήγορα, γρήγορα να σταματήσετε να πιείτε το καφεδάκι σας το πρωινό. Να πάρετε το πρωινό σας, να το φάτε εκεί. Ελευθερίου Βενιζόλου 150, Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Το ζαχαροπλαστείο που έφτασε μετά από 3 χρόνια στη νούμερο 1 θέση ζαχαροπλαστείων στην Αθήνα. Εσείς το ανεβάσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό ο πανικός που έγινε το Πάσχα και βέβαια αυτό που γίνεται κάθε Σαββατοκύριακο με τα γλυκά, τα weekend γλυκά που φτιάχνει το Οπερά. Λοιπόν, είναι η ποιότητα του Οπερά, είναι αυτό που λατρέψαμε κυριολεκτικά, είναι η τούρτα που δίνει κάθε μέρα σε μια οικογένεια. 6936 10 10 22 Οπερά και όνομα τεπώνυμο και να είσαστε καλά όλοι πραγματικά έτσι συντονισμένοι εκεί σε ένα πολύ αγαπημένο ζαχαροπλαστείο που λατρέψετε κι εσείς όπως μας στέλνετε μηνύματα. Φύγαμε για τους φακέλους, πάμε να δώσουμε 1000 ευρώ! Κανείς δεν μπορεί να κερδίσει ρε παιδιά τους φακέλους τις τελευταίες μέρες. Τι έγινε η κατάρα του καλούδι!
1: Πούντο το φακελάκι.
2: Τα φάκελα.
0: Ανοίγω το τηλέφωνο, άνοιξε το και εσύ Νίκο. Η κατάρα του καλούδι πραγματικά κυρίες και κύριοι. Άνθρωπος δεν έχει κερδίσει τις τελευταίες μέρες. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Απ' τι ωραία φωνή, πώς είναι το όνομα?
3: Πέτρος από Γκίζη.
0: Έλα Πέτρο, τι κάνεις?
3: Όξα το Θεό, εσείς?
0: Ο Πέτρος από Γκίζη που κανένας δεν τον αγγίζει. Άρε Πέτρο.
3: Αυτός είμαι.
0: Γεια σου ρε Πέτρο, έχουμε ξαναπαίξει Πέτρο?
3: Έχουμε ξαναπαίξει άλλη μια φορά.
0: Και έχεις κερδίσει, τι έχεις κάνει?
3: Όχι.
0: Ούτε σήμερα βλέπω να κερδίζεις Πέτρο. Είναι η κατάρα του Νίκου που έχει πέσει πάνω στους φακέλους.
3: Όχι, το έχω σήμερα.
0: Α, το έχεις, ε. Πάρα πολύ ωραία.
4: Έχει με αισιοδοξία.
0: Αλήθεια, ε. Λοιπόν, πολύ ωραία.
3: Θέλω να μπω δυνατά.
0: Εύχομαι να βγεις κιόλας. Λοιπόν, ξέρεις πόσος κόσμος. Όπως μπήκες, εύχομαι να βγεις. Ξέρεις, μπήκε πολλοί κόσμος. Μπήκε δυνατά και βγήκε ανάποδα. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, ούφο. Στόχος, σουβλάκι μουστάκι ροζ, βούλες αγελάδα, κεραυνός λουλούδι. Διαλέγεις τρεις, βγάζεις άθροισμα 7, πήρες ένα χιλιάρικο.
3: Στόχος. Μουστάκι και λουλούδι.
0: Στόχος, μουστάκι και λουλούδι.
4: Τα είχες στο μυαλό σου ότι θα πεις αυτά?
3: Όχι, τυχαία τα είπα.
0: Τυχαία. Ωραία. Είμαστε ανοιχτά εδώ στο...
5: Στο Σφαίρα Radio, στο
0: Instagram. Ανοίγω το στόχο και έχει μέσα το νούμερο 5. Παρακαλώ για τη διαφάνεια.
3: Για 21.
0: Για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Μετά το 16 σταμάτα, μην τραβάς.
4: 2 και 0 θέλουμε.
0: Θέλουμε 2 και 0. 5. Και ανοίγω το μουστάκι και έχει... Το 3, 5 και 3, 8. Και έχει το λουλούδι, έχει το 7, 8 και 7, 15. Πω. Δεν έχεις κερδίσει ποτέ τίποτα?
3: Τίποτα.
0: Τι θες? Έχεις γυναίκα?
3: Έχω βεβαίως.
0: Έτσι, μήπως να κάνουμε ένα ωραίο δωράκι.
5: Θέλεις fivefashion.gr?
0: Άκουσε με πολύ ωραία φορέματα, θα τρελαθείς.
4: Ρουχάδες.
0: Θα τρελαθεί, πες ναι.
3: Να μην πάρω ένα χαρμάνι.
5: Θέλει χαρμάνι.
0: Άμα θέλεις χαρμάνι, ναι, αλλά μετανιώσεις για το άλλο. Θα με θυμηθείς, θα μετανιώσεις για το άλλο.
5: Όλα τα δώρα μας είναι υπέροχα.
0: Ναι, αλλά λέω για το άλλο θα μετανιώσεις, μ' ακούς?
3: Θα σε ευχαριστούμε, ό,τι θέλετε, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι, ό,τι θέλετε.
4: Έλα, να του δώσουμε αυτό που ζήτησε. Μία δώρα επιταγή 50 ευρώ Harmanis Hair & Beauty Bazaar. Να πάρεις ό,τι θέλεις εσύ για τη γυναίκα σου, για σένα, για τα παιδιά, για τα νύψια, για τα βαπτιστήρια, τα πάντα έχει. Στείλε μόνο ματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram, Παναγής Τζορτζάτος.
3: Σας ευχαριστούμε.
0: Φιλιά πολλά, καλημέρα.
3: Καλή συνέχεια να έχετε.

0: Παιδιά, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και το δώρο από Effort Design 8.500 ευρώ. Έτσι, το μεγάλο καναπέ Double Face Multiform, παρακαλώ, που θα το πάρει κάποιο από εσά. 6936-10-10-22. Από την εταιρεία αυτή που σαρώνει, όλα τα φτιάχνει στο χέρι, είναι η Effort Design. Μπείτε www.effortdesign.com. Είναι η μοναδική που, ό,τι και αν έχετε δει σε ταινία ή σε φωτογραφία, σα το φτιάχνει και κάνει δώρο 8.500 ευρώ μόλι τελειώσει η εκπομπή, δηλαδή σε 1,5 μήνα από τώρα. Μπράβο του, του ευχαριστούμε που θα πάει ένα σπίτι τέτοιο μεγάλο δώρο, όπω όλα αυτά τα δώρα που κάνει Effort Design. Και εσείς, ό,τι έχετε να φτιάξετε, η επιχείρηση είστε ή σπίτι, ψάξτε τους για όλα τα βαλάντια.
1: Και άμα δεν θέλεις να έχεις άγχος για αεροδρόμια, για αεροπλάνα, για βαλίτσες, φεύγεις road trip.
0: Παναγή, ναι. Στα 936-10-10-22, Effort Design, και στείλτε μήνυμα για το δώρο των 8.500.
1: Λοιπόν, φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, ξεκουράζεσαι, τρως, ζωάρα κάνεις. Οι τιμές ξεκινούν από μόλις 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, φυσικά με Venturis Ferries, ενώ με το αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Venturisferries.com, και το καλοκαίρι θα σου μείνει αξέχαστο. Οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή και εννοείται ότι έχουμε διαγωνισμό. Ένας νικητής κάθε Παρασκευή κερδίζει εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής, με αυτοκίνητο, με καμπίνα, με τα πάντα. Λοιπόν, στο Viber 6936-10-10-22, Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σου.
0: Μαρία μου, έχεις πάρα πολύ δίκιο για αυτό που μου γράφεις. Γράφει κάτι πάρα πολύ ωραίο, Μαρία. Η ευθυνοφοβία του Έλληνα. Πιστεύεις ότι είμαστε σαν χώρα ευθυνόφοβοι?
1: Είμαστε, ναι.
0: Είμαστε.
1: Ναι.
0: Λέει ότι η ευθυνοφοβία του Έλληνα φαίνεται στην τουαλέτα.
1: Δηλαδή.
0: Ότι όταν χτυπάς.
1: Ναι.
0: Την πόρτα δεν λέει εγώ, λέει άλλος.
1: Σωστό.
0: Κατάλαβες.
1: Σωστό. Πρέπει να είναι η έκτη φορά που το λες αυτό.
0: Κάνεις μεγάλο λάθος.
1: Αλήθεια.
0: Δεν είναι καθόλου έκτη φορά. Να έχω πει διάφορα άλλα αστεία με αυτό,
1: ναι.
0: Αλλά αυτό είναι μήνυμα της Μαρίας.
1: Έχεις πει γι' αυτό με την ευθυνοφοβία.
0: Δεν είναι αυτό, νομίζω εσύ το κεφάλι σου, και έχεις πολλά στο κεφάλι σου. Εγώ που δεν έχω τίποτα στο κεφάλι μου πια και έχει αδειάσει.
1: Σιγά μου, δεν ξαδειάζει το κεφάλι σου.
0: Αν το ξαναείπα, τι ήταν αυτό, γιατί το είπες τώρα δηλαδή.
1: Για να σε κάνω να αισθανθείς άσχημα.
0: Να.
2: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
3: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 13 Μαΐου σήμερα, και να μένετε καλός καιρός και σήμερα στην Αττική, με λίγες αραιές συννεφιές, πρόσκαιρα πιο πυκνές έως και λίγο πριν το μεσημεράκι. Η άνεμη από διάφορες γενικά διευθύνσεις, όχι πάνω από 4 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία κοντά στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι, κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Τώρα, η αυριανή ημέρα, 5η 14 Μαΐου, θα κυλήσει κάπως διαφορετικά για αρκετές περιοχές Αττικής και κυρίως για τα ημιωρινά ορεινά τμήματα του νομού, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πρέπει να εγκλωθούν διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Συνοδεία δυτικών σχετικά ενισχυμένων ανέμων στα 5 με 6 πρόσκαιρος και 7 μπουφόρ, και τη θερμοκρασία όχι πάνω από 26 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες. Η Παρασκευή θα έχει αρκετή ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας και στις περισσότερες περιοχές. Υπάρχει όμως και πάλι πιθανότητα στα ορεινά τμήματα του νομού Αττικής την Παρασκευή να ξαναβγάλει πιο τοπικές μπόρες και τοπικές καταιγίδες από ό,τι την Πέμπτη, με τους ανέμους να παραμένουν από δυτικές διευθύνσεις όχι πάνω από 4 με 5 πρόσκαιρος και 6 μποφόρ, και τη θερμοκρασία κοντά στους 25 αυτή τη φορά βαθμούς Κελσίου. Τώρα το Σάββατο θα έχει συννεφιά, κατά διαστήματα αυξημένη, μικρή πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει τοπικά στα ορεινά το μεσημέρι και κυρίως προς το απόγευμα, ενώ η άνεμη θα είναι εξασθενημένη και την Κυριακή, όπου αναμένεται άνοδος θερμοκρασίας και δεν αποκλείεται να ξαναπιάσουμε 29 με 30 βαθμούς, προβλέπονται λίγες τοπικές συννεφιές στην αρχή της ημέρας, άνεμοι από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις που ίσως φτάσουν τα 7 πρόσκαιρα και τα 8 μποφόρ, ενώ από εβδομάδα αναμένεται επίσης καλός καιρός, τουλάχιστον τις πρώτες ημέρες, με αρκετή ηλιοφάνεια και ξεσταίνηση των δυτικών, βορειοδυτικών ανέμων. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
2: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: UFO's Bad.
1: Δώσε ρε Μάικ, δώσε. Όλα αυτά κυρίες και κύριοι τα ακούγαμε τη δεκαετία του 80 και μας είχαν πάρει την καρδιά. Μέσα στην εφαντάσου, μέσα η εφηβεία και βγήκαν αυτά τα τραγούδια. Λέω ρε παιδί μου πόσο τυχεροί είμαστε. Ζήσαμε Μάικλ Τζάκσον, Μάικλ Τζόρνταν και όλα αυτά που σήμερα τα παιδιά τα βλέπουν και λένε τι είναι αυτό ρε φίλε.
2: Μου άρεσε ποτέ ο Μάικλ Τζάκσον παιδιά.
3: Πώς γίνεται ρε.
2: Γιατί δεν μου άρεσε καθόλου σαν προσωπικότητα.
3: Τι προσωπικότητα τι
2: είχε. Ναι, άμα δεν μου αρέσει σαν προσωπικότητα, ο άλλος δεν μου αρέσει και σαν καλλιτέχνης.
1: Μα τότε τι γίνεται σαν προσωπικότητα, γιατί τότε που σου λέγω και τον ακούγαμε, δεν είχαν βγει τίποτα από όλα αυτά που βγήκαν μετά. Βέβαια, επίσης να πούμε ότι τώρα που μιλάμε δεν έχει κατηγορηθεί και για τίποτα, έτσι. Ενώ δεν κατηγορήθηκε για τίποτα.
2: Όχι, δεν λέω αυτό. Δεν μου άρεσε σαν προσωπικότητα.
1: Όχι, δεν κατηγορήθηκε, συγγνώμη, δεν καταδικάστηκε. Να πω τη σωστή. Δεν καταδικάστηκε.
2: Ναι, και τα περισσότερα βγήκαν μετά.
1: Και μετά. Εγώ λέω πάντα και τη δεκαετία του 80 και όλα αυτά τα πράγματα που έζησα. Από εκείνη την ώρα αυτό σαν καλλιτέχνη υποκλίνονται οι πάντε. Αυτό που λες το δέχομαι. Υποκειμενικό είναι.
3: Ντοκιμαντέρ, να καταλάβεις.
1: Υποκειμενικό είναι. Εντάξει. Αλλά εγώ πάλι ξαναλέω, επειδή πάλι δεν είναι τη παρούση και τη ώρα.
4: Καλά, όπως υπάρχουν τα ντοκιμαντέρ που λες για να καταλάβει, υπάρχουν και τα ντοκιμαντέρ που
1: πάλι
4: μου λένε για όλα αυτά.
1: Πάλι
4: που...
1: ξαναλέω. Παναγιώτη μου λέει ότι δεν του άρεσε τι καλλιτεχνικά.
2: Σαν προσωπικότητα, ρε παιδί μου.
1: Τι σημαίνει σαν προσωπικότητα, ρε παιδί
2: μου. Σαν άτομο, δεν μου κάνει. Πώς το πω αλλιώς.
1: Μα δεν κοιτάμε, δεν μας νοιάζει καλλιτεχνικά μιλάμε.
3: Σε θέλει φίλο ίδιο.
4: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Γιατί δεν δέχεστε αυτό που σας λέω.
1: Γιατί εδώ μιλάμε για ένα φαινόμενο, ρε συνάδε παγκόσμιο τώρα. Μιλάνε από του πιο.
4: Σου λέει σκληρούς, ότι, λίγο, ότι δεν του άρεσε η προσωπικότητά του, ένα καλλιτέχνη.
1: Συμφωνώ,
4: τον βλέπεις
1: αλλά
4: και
1: το βλέπει τώρα
4: συνολικά.
1: Παναγής. Εγώ λέω αυτό που ζούσαμε στην εφηβεία, εμείς όταν είχε εμφανιστεί αυτό το πράγμα.
2: Ξέρω, δεν ζούσα,
1: αυτό θέλω να πω. Έχουν υποκληθεί από τους μεγαλύτερους χευμεταλλάδες μέχρι άνθρωποι με την όπερα. Από τον, πώς το λένε, έχει συνεργαστεί με τον. Πες το να τον Ιταλό που πέθανε. Τον
4: Παβαρότη.
1: Από τον Παβαρότη που έχει υποκληθεί και έχουν συνεργαστεί μαζί. Μέχρι... Βεβαίως.
4: Αυτό.
1: Έχουν,
4: αυτό
1: έχουν βρεθεί και μαζί μέχρι το.
4: Αυτό μεγαλύτερους... σημαίνει ότι μπορεί να αρέσει τον Παναγί.
1: Συμφωνώ.
4: Γιατί μπορεί ούτε ο Παβαρότη να αρέσει τον Παναγί.
1: Εντάξει.
4: Θέλω να σου πω ότι είναι όλα πολύ υποκειμενικά.
3: Ξεκίνησε λέγοντας τι περάσαμε εμείς στην
1: εφηβεία. Τι περάσαμε στην εφηβεία. Πόσο μας επηρέαζαν αυτοί οι άνθρωποι και είδαμε ένα φαινόμενο να χορεύει και να τραγουδάει συγκλονιστικά. Τώρα όλα τα άλλα θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Εγώ μιλάω σαν αυτό που είσαι εγώ, σαν έφηβος που εμφανίστηκε αυτός ο τύπος και έκανε
3: ήτανε,
1: θαύματα.
3: Εντάξει,
1: μαγικότατα.
3: Φαινόμενο, όπως και η Μαντόνα, φαινόμενο.
1: Το
4: 80... Αλλά δεν μπορούμε να πούμε,
1: το 86,
4: άσχετα με οτιδήποτε άλλο, ότι δεν ήταν και μια πολύ ιδιάζουσα προσωπικότητα.
1: Εγώ μιλάω τώρα καλλιτεχνικά.
4: Και μπορεί αυτή η προσωπικότητα, που εγώ δεν λέω ότι στο τέλος δεν ξέρουμε την αλήθεια για το τι γινόταν ή δεν γινόταν, αλλά μπορεί αυτή η προσωπικότητα εμένα να με έκανε να μην τον θέλω σαν καλλιτέχνη.
1: Παναγιώτη, το 87, πόσο χρόνο είναι σου να.
2: Αγέννητος.
1: Αγέννητος
2: είναι
1: το
2: 89.
1: Το 89 γεννήθηκες.
2: Ναι.
1: Πρόσεχε πώς θα μου ξαναμιλήσεις από εδώ και πέρα.
2: Καλά, έλα, κάνε μόκο και προχώρα τώρα. Έχει πάει παραπέντε, περιμένω τα παιδάκια, τελείωνε.
1: Το 89 θα πήγαινα φαντάρος εγώ και πήρα αναβολή.
3: Το 89.
1: Ναι.
2: Μη με σκάς.
1: Ακούστε,
3: εσύ, κάτσε δύο λεπτά. Θα μπορούσε να έχει παιδί 19 χρονών.
1: Θα μπορούσε να είσαι γιος μου, ρε.
2: Καλά, γιος σου δύσκολο.
1: Κάνεις λάθος, τα 20 ήταν ένα συμβεί.
2: Γιατί 20 χρονιά διαφορά έχουμε.
4: Τι ήταν ένα συμβεί, ρε Γρηγόρη, μας το λες και μας το λες.
1: Πώς είσαι, το 89 με 16 χρονιά διαφορά έχουμε.
2: Στα 16 σου εσύ έκανες παιδιά.
1: Θα μπορούσε να γίνει λίγο ακόμα λίγο.
4: Στα 16.
1: Ναι, γιατί λίγοι άνθρωποι έχουν γίνει γονείς στα 16.
4: Από πού είναι καταγωγή.
3: Πότε αραβωνιάστηκες πρώτη φορά.
1: Αραβωνιά, εγώ
2: στα 13.
1: 27. Αλλά πρώτος αραβώνας, ο πρώτος αραβώνας, πρώτη φορά εγώ αραβωνιάστηκα στα 14 και η κοπέλα ήταν 13.
2: Έτσι λίγο.
1: Ήταν η φίλη μας τέτοια. Και γιατί όχι. Υπήρχε αγάπη.
2: Σωστά.
1: Λοιπόν. Μετά από τον καταπληκτικό Μάικλ Τζάκσον, πάμε για το παιδικό τραγουδάκι.
2: Καταπληκτικό
1: παρακαλώ,
2: για σένα.
1: Εντάξει, σταμάτα. Καλημέρα! Σήμερα μας έχουν επηρεάσει πολλά πράγματα αυτήν την εβδομάδα από χθες.
4: Όχι, όχι, δεν
1: είναι. Είναι. Εγώ που δεν επηρεάζομαι από τίποτα, έχουμε επηρεαστεί πολύ και από αυτό που θέλω να πω τώρα. Γεια σου, κορίτσι μου, γεια σου. Πώς σε λένε,
5: Κυριακή
1: μου γλυκιά. Σε ευχαριστούμε πολύ που πήρες τηλέφωνο. Από πού τηλεφωνείς?
5: Από Κοζάνη.
1: Από Κοζάνη, τι τυχερή που είσαι που ζεις εκεί.
4: Ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στην Κοζάνη, άμα έρθουμε, πού πρέπει να πάμε οπωσδήποτε?
1: Η πινακίδα που γράφει τη Θεσσαλονίκη.
5: Δεν ξέρω.
1: Ναι. Έχετε μια πινακίδα εκεί που γράφει προς Θεσσαλονίκη?
4: Να μας προτείνεις
1: κάτι. Κάτσε να μιλήσω.
5: Ναι,
1: έχετε πινακίδα που γράφει προς Θεσσαλονίκη?
5: Ναι.
1: Είναι το πιο ωραίο πράγμα στην Κοζάνη.
4: Άντε καλέ.
2: Μήπως θα μας πεις κανέναν έκδοτο, ξέρεις?
1: Βέβαια θα μας πει. Δεν θα μας πεις.
4: Μπορεί να μην ξέρει.
5: Όχι, δεν ξέρω.
1: Α, εντάξει, συγγνώμη, νόμιζα το επειδή τα
4: δεν
1: περισσότερα.
4: Δεν είναι κακό, Κυριακή, να λες δεν ξέρω ή δεν θέλω.
1: Σωστό. Αλλά επειδή νόμιζα τα περισσότερα παιδάκια τώρα ετοιμάζονται για ανέκδοτα που ζητήσαμε, αλλά δεν πειράζει. Όταν είσαι έτοιμη όμως θα μας πεις ένα, εντάξει. Την άλλη φορά. Μπράβο. Ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις τώρα?
5: Το Internet Girl.
1: Internet Girl, πάρα πολύ ωραία. Πόσο χρόνο είναι σε Κυριακή, πόσο χρόνο
4: είναι.
5: Είμαι
1: 9. 9, μάλιστα. Τετάρτη δημοτικό.
4: Και άμα έρθουμε στην Κοζάνη, δηλαδή σε ποια πλατεία θα πάμε.
1: Περίμενε, είμαι περίεργη. Μα ρωτάω κάτι και δεν προλαβαίνει να απαντήσει το παιδί.
4: Μα δεν έχει σταματήσει
1: δεν
4: να μιλάς.
1: Να μέσα,
4: μα δεν έχει σταματήσει να πάρει και κανένα άλλο σειρά.
1: Γιατί γελάς,
2: εγώ σε καταλαβαίνω.
4: Κυριακή.
3: Κατσάει, ε.
5: Ναι.
4: Δηλαδή, εσύ όταν θέλεις να βγεις στην Κοζάνη, πού πας, ρε παιδάκι μου. Δεν έχει μια ωραία πλατεία. Δεν έχει. Ποια, πώς τη λένε.
1: Με την Κοζάνη.
4: Μα ξέρεις τι, εγώ θα σου πω κάτι. Παρατηρώ κάτι με τα παιδιά και θέλω να το πω. Εμείς όταν ήμασταν μικρά, περπατούσαμε πάρα πολύ. Βλέπαμε τις πόλεις μας και ξέραμε και τους δρόμους. Τώρα τα νέα παιδιά.
1: Δεν περπατούσατε γιατί σας άφηναν οι μανάδες σας να περπατάτε, γιατί δεν φοβόντουσαν. Τώρα τα παιδιά δεν μπορούν να περπατήσουν μόνα τους.
4: Τα παιδιά δεν τα αφήνουμε να περπατάνε, να χαίρονται τις πόλεις.
1: Τότε πώς θα τη μάθει την πόλη,
4: και να γνωρίζουν. Να γνωρίζουν πού μένουν και τι είναι.
1: Άρα
4: φαντάζεις
1: μόνοι σου ότι δεν μπορούν τα παιδιά πια να περπατήσουν.
4: Το λέω
1: εσύ. Εσύ από το σπίτι 9 η ώρα το.
4: Ότι το παρατηρώ. Ναι.
1: Το παρατηρείς. Δεν ξέρουμε. Τι, στην Κοζάνη κάνα μέρος. Κυριακή.
5: Ναι.
1: Σχολείο πηγαίνεις τώρα.
5: Ναι.
1: Ωραία. Να σου πω σε λίγο που θα κλείσει και θα έρθει το καλοκαίρι. Χαίρεσαι ή στεναχωριέσαι.
5: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Μπράβο, ρε η Κυριακή.
2: Πού θα πας διακοπές.
1: Στην Κοζάνη.
5: Στην Πρέβεζα.
4: Ωραία, πες μια ωραία παραλία της Πρέβεζας.
1: Πέρα τι
5: είναι. Έχουμε.
4: Α, είδες που το ξέρει.
1: Η Κιανή Ακτή είναι στην Πρέβεζα.
5: Ναι.
1: Πω, πω, το είχα τελείωσει από παιδιά, την Κιανή Ακτή την είχα πάει στη Γαλλία, πως τα εκεί.
4: Όχι, όχι, όχι.
1: Είναι Πρέβεζα και Κιανή Ακτή.
3: Βρέχει και από την Γαλλία.
4: Έχει πολλές παραλίες.
1: Α, είναι και από τη Γαλλία και από εκεί βρέχει.
3: Βρέχει και από εκεί και από
1: εκεί. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, Κυριακή, βλέπω από μακριά να έρχεται ένας κύριος από την Κιανή Ακτή, μια κυρία από την Πρέβεζα και με πάρα πολλά καναρίνια που έρχονται από τη Θεσσαλονίκη. Και ένας άνθρωπος μπροστά να τους τραγουδάει. Ποιος είναι αυτός, Κυριακή?
0: Ο καπετάνιο!
1: Ναι!
6: Μάλιστα, καπετάνιο!
1: Δεν σας ακούω! Μάλιστα, καπετάνιο!

0: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό το Λιφαντάκι. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
6: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
1: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθυμνο, συντονίσου. ΑΕΠΕΜ 104,7.
11: Συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας, συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλβαρη.

0: Για τεντόπανα, καλύτερα κάλμπαρι.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Σε ένα στέφανο του Μάη.
5: Με φώναξε κανείς.
4: Όλη η άνοιξη χωράει.
6: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Τι είναι στην Πενακή? Τι, δεν είσαι, είσαι ανέτοιμος?
1: Θα πληρωθώ έξτρα γι' αυτό. Εφόσον κάνω τη δουλειά κάποιου άλλου, δεν πρέπει να πληρωθώ έξτρα.
0: Εσύ, μας έχουν ματιάσει, να ξέρετε. Μας ξέρετε, όταν βγάζετε.
1: Speak for yourself.
0: Όταν βγάζετε ανακοινώσεις πρωτιάς και κάνετε και βγάζετε ότι η εκπομπή, τα νούμερα ακροματικότητας και αυτά, λες και δείχνουν.
1: Όχι, Γρηγόρη μου, το ίδιο σπασίκλας είσαι και όταν δεν βγάζουμε. Έλα, πάμε για την κίνηση, τελειώνεται.
2: Τι λέει, έχει κίνηση.
1: Traffic! Λοιπόν, traffic σήμερα είναι καλά, παιδιά, από θέμα κίνησης. Δεν απεργούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς τελικά, από ό,τι έμαθα, έτσι και μου στείλανε και οι ακροατές. Κίνηση σε ένα μικρό σημείο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, και όχι από ψηλά από το ύψος της Μεταμόρφωσης, αλλά από πιο χαμηλά, από το ύψος Νέας Φιλαδέλφειας, μέχρι και πριν το Εγάλεο, μη σας πω, μέχρι εκεί τη Λένορμαν. Στο λιμάνι του Πειραιά και στους τριγύρω δρόμους υπάρχει μια κίνηση. Στη Λεωφόρο Αθηνών, εκεί στο ύψος το Δαφνί. Στο Κερατσίνι, εδώ στους κεντρικούς δρόμους, στην Αττική Οδό, σε μικρό σημείο και στην Αττική Οδό, και έτσι σε λίγους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας. Γενικότερα όμως, σε σχέση με άλλες μέρες, τα βλέπω λίγο πιο ευθετικά και λίγο πιο αισιόδοξα. Ίσως γιατί εγώ σήμερα έχω μια πιο αισιόδοξη ματιά.
3: Τι ωραίος που να κύλας,
0: Νόμιζα για τον Παναγίθα.
1: Και εγώ νόμιζα, με ψάρωσε.
2: Μορμάσε το Μάι.
4: Και για σήμερα.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Γιατί.

0: το παρέρεπο της Ανδρομάχης. Ωραίο, μπράβο. Αναστάση, ωραία επιλογή. Εγώ δεν το έχω ακούσει, αλλά πολύ χαρούμενο, πολύ ξεσηκωτικό. Να το μαθαίνετε κι εσείς, τι να δεν το ήξερες.
1: Όταν έβγαλε η Ανδρομάχη το παρέρεπο, είχε βγάλει μαζί και το Σούσουρο. Οπότε δυστυχώς το πήρε μπάλα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα, παιδιά, στην ΑΣΚΟ. Η ΑΣΚΟ, νούμερο 1 εταιρεία ανακαινήσεων, σας δίνει 1000 ευρώ. Κληρώνει εδώ τέλος του μήνα. Να θυμάστε, αν θέλετε να κάνετε κάποια ανακαίνιση, η ΑΣΚΟ εκεί, Αγία Παρασκευή, Λεωφόρος Μεσογείων 482. Εξυπηρετεί ολόκληρη την Αττική και τις κοντινές πόλεις. Να ξέρετε, 15 χρόνια εμπειρίες, χιλιάδες έργα κυριολεκτικά που έχουν μπει, έχει μπει η ΑΣΚΟ και τα έχει φέρει εις πέρας. Μια καταπληκτική εταιρεία που με το που πάτε εκεί θα τα βρείτε όλα μέσα σε ένα κτίριο. Από το χερούλι της πόρτας μέχρι τα μάρμαρα και τις λεκάνες. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λέτε πότε θέλετε να πάνε, δίνετε το χρονοδιάγραμμα, τα βρίσκετε οικονομικά. Αυτή είναι η ΝΑΣΚΟ και ξενιάζεστε. Νούμερο 1 εταιρεία ανακαινήσεων 6936101022. Στείλτε ονοματεπώνυμο για την ΝΑΣΚΟ για την δωρεπιταγή των 1000 ευρώ.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι έχουμε Eurovision Vibes παντού και η Στίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στίχημαν.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς φυσικά παίξει υπεύθυνα.
2: Μα λες και κάνουμε εκπομπή στο Αττικόν είναι κάθε μέρα εδώ.
3: Όταν
2: μέσα.
3: Όταν εσείς φτύνετε καλά.
2: Ένας με τα αυτά του, ένας με το βήχα του. Μόνο εγώ και η Νάντση κρατάμε λίγο τη νεολαία εδώ μέσα.
1: Εσύ ευχαριστώ που το λες στο Παναγί.
2: Γλυκούλα μου.
3: Τι λέτε, μωρέ.
2: Λοιπόν, για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Ένα αντιλιακό στίκ πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη και τα αυτιά και οι ούλες. Με μήλη βαρύ υφή και αόρατο φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και, και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
3: Να της έκανα πρόσκληση. Κανόνισε, με πάει αλλού, ορίστε.
5: Θα σ' αγαπάω.
1: Σε πρόλαβα.
5: Μες στην ψυχή.
2: Τα ζώδια της ημέρας, παρέα με τον Στέλιο Ρόκο σήμερα.
1: Παρέα με την υπέροχη φωνή του Στέλιου Ρόκου.
5: Θα σε κρατάω.
1: Καλημέρα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλημέρα στην παρέα μου στο TikTok, Νάνση Αντωνίου, S και D. Νάνση με S και D, Αντωνίου. Είναι και ο Νίκος Καλούδης κάπου εκεί. Πολύ κοντινό είναι το πλάνο. Τρομακτικό θα έλεγα του Καλούδη. Πήγαινε πιο μακριά την κάμερα, σε παρακαλώ. Καλημέρα σε όλα τα φιλαράκια μου που έχετε μέσα, γράφετε τα μηνύματά σας.
3: Έτσι κάπως δεν είναι μεγάλοι άνθρωποι εκεί στο TikTok που κάνουν έτσι.
1: Ναι, θα σε φωνάζω Τέρενς.
3: Και στραφή.

Μου γράψετε μηνύματα, ο κύριος Παπαστεργίου δεν έχει έρθει ακόμα. Γύρω στις 9.30 θα έρθει και μπορεί να κάνω και τότε live για να διαβάζω και τις ερωτήσεις σας. Και ξεκινάω με τους κρυούς. Χειριστείτε με διακριτικότητα ένα θέμα που αφορά κάποιο συγγενικό σας πρόσωπο για να μην νιώθετε περισσότερο πιεσμένοι. Δημιουργήστε πιο ασφαλείς συνθήκες στον επαγγελματικό σας χώρο. Προγραμματίστε ό,τι έχετε κάνει, δίνοντας σημασία και στην πιο μικρή λεπτομέρεια. Άλλωστε, οι λεπτομέρειες θα σας κάνουν τη διαφορά και δεν είναι κάτι που το λέμε τυπικά. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στις λεπτομέρειες, παιδιά.

0: Λέει στην Όλγα μας που σήμερα έχει τα γενέθλιά της.
1: Ολγάκι μου!
0: Το κορίτσι αυτό το υπέροχο, όλα τα καλά σου εύχομαι, Ολγάκι.
1: Το Στεφάνι μου.
0: Μέσα από την ψυχή μας. Μην χάσεις ποτέ αυτό το υπέροχο γέλιο σου, την αισιοδοξία σου και αυτό το βλέμμα το πονηρό που τα λέει όλα. Έχεις πολύ ωραία γυναίκα, ρε Καλούδα. Καβράκια λοιπόν. Μην βιαστείτε να εφαρμόσετε κάποια σχέδια χωρίς να έχετε ελέγξει πρώτα όλα τα δεδομένα. Αφήστε το χρόνο να δουλέψει για εσάς, γιατί δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να έρθετε σε αντιπαραθέσεις. Ξεκαθαρίστε τις καταστάσεις που επικρατούν χωρίς να το παρακάνετε με απαιτήσεις.
2: Θα σε φυλάω και από το βυθό θα πιάνω πάλι.
1: Κάτσε την γόνη μου.
0: Καλημέρα και στην Κύπρο μας.
1: Καλημέρα σας.
0: Στην Κίσα Μοχανίων, Μαράκι εκεί, είσαι εσύ γνωστή.

0: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς ήρθατε. Πού την είδες?
0: Στο δρόμο. Πού να τη δω, στο κρεβάτι μου?
1: Στο μπαλκόνι, ξέρω.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν πέταγε.
1: Δεν είναι δευτερωτή.
0: Δευτερωτή ήταν.
1: Πώς γίνεται αυτό το πραγματάκι το τόσο να με κάνει ό,τι θέλει?
0: Καλώς ήρθανε, δηλαδή χαιρετίστε τις.
1: Όχι, δεν θέλω καθόλου, κακός.
2: Είναι η εποχή τους.
1: Και περνάω στους καρκίνους. Αν μερικές φορές πιστεύετε ότι υπάρχουν άτομα που δεν σας κατανοούν, μην το παίρνετε τόσο βαριά και καταλήγετε να γίνεστε μυστικοπαθείς. Είστε λίγο μυστικοπαθείς, καρκίνοι. Δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα αν αποφύγετε να δώσετε αφορμές σε τρίτους να ψάχνουν αφορμή για να κάνουν σχόλια σε βάρος σας. Στην Αναστασία. Μια καλημέρα και στη Λίμνο μας. Και η Πεντέλη, λέει η Ελένη, ακούει.

0: Δήμητρα. Γεια σου Γεωργία. Γεια σου Ελ.
1: Όλα είναι όπως λένε στο μυαλό.
0: Περνάω στα λιοντάρια μας. Χρησιμοποιήστε λίγη τη διορατικότητά σας και την ξεχωριστή ικανότητα που έχετε να διεισδύετε στο βάθος των καταστάσεων. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα επιλύσετε ζητήματα που σας προβληματίζουν έντονα και παράλληλα δεν θα χαλάσετε την καλή ατμόσφαιρα που επικρατεί. Όχι, χαλάσατε την καλή ατμόσφαιρα. Καλημέρα στη Μονεβασιά. Γεια σου Γιάννα. Καλημέρα στο Αγρίνιο.

0: Καλημέρα και στο μαράκι που μου είπε ότι μας ακούει κάθε πρωί από τη Νέα Μάκρη, που είναι όμως το ψυχικό και που βάζει τις ωραιότερες βλεφαρίδες κορίτσια στον κόσμο.
1: Και έχουνε.
0: Δεν ξέρω, όσες φορές έχω βάλει στη ζωή μου, έχω πάει μόνο στη Μαρία, την εμπιστεύομαι απόλυτα. Είναι καλά ποιοτικά, ξέρει. Καλημέρα και στην Καβάλα, γεια σου Νάζλα, στην Αλεξάνδρα, στη Γεωργία, στην Νάτζελα, στείλε στη Μαρία, πόσα κορίτσια έτσι. Περνάω και στα παρθενάκια μας. Ο λανθασμένος χειρισμός του λόγου πάνω στον εκνευρισμό σας μπορεί να ξεσηκώσει κάποιους που θέλουν να κινηθούν εναντίον σας. Μιλάτε πράγματα που δεν εννοείτε όταν ευριάζετε, λοιπόν. Αποφύγετε με κάθε τρόπο να δώσετε συνέχεια στις προκλήσεις σε τρίτους, για να μην δείτε γεγονότα να ανατρέπουν τα σχέδιά σας. Μην τους δίνετε αφορμές να μην έχουν κάτι να πούν για εσάς κοινώς.

0: Ζητήσω και εγώ ένα τραγούδι να κλείσουμε αυτό το αφιέρωμα, σε παρακαλώ.
1: Όχι.
2: Καλημέρα στην Μαριάννα που είναι στο απορριμματοφόρο στο Περιστέρι.
3: Γεια σου Στάθη.
2: Καλημέρα και στην Κύπρο μας.
3: Για κάντε ταπ ταπ τα παιδιά γιατί το ξεχνάμε. Ταπ ταπ ταπ ταπ στο TikTok Νάνση Αντωνίου.
2: Και περνάμε στους ζωγούς. Ξεκαθαρίστε συγκεχημένες καταστάσεις που δεν σας επιτρέπουν να δείτε τα πράγματα όπως είναι. Μην ταυτιστείτε με ανθρώπους που δεν ξέρετε καλά και μπορεί να σας οδηγήσουν σε λάθος δρόμους. Αποφύγετε τις άσκοπες συζητήσεις που σας αναλώνουν και σας ταλαιπωρούν.

0: Σκορπιούς.
1: Δώστε λίγο παραπάνω χώρο και χρόνο στους γύρω σας, χωρίς βέβαια να το κάνετε με βαριά καρδιά ή να νιώθετε καλουδί. Σε ακούω, δεν μπορώ να τα κάνω αυτό.
2: Καταλαβαίνω.
1: Κλείστο και μίλα ή δεν ξέρω.
2: Μπορείς να με ενοχλείς, σε παρακαλώ.
1: Ξαναλέω το Σκορπιό λοιπόν. Δώστε λίγο παραπάνω χώρο και χρόνο στους γύρω σας, χωρίς βέβαια να το κάνετε με βαριά καρδιά ή να νιώθετε άσχημα. Αν υπάρχουν πράγματα που νιώθετε ότι πρέπει να αλλάξουν για να μπορέσετε να ανανεωθείτε, συζητήστε το με το περιβάλλον σας.
2: Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Ανθή.
1: Καλημέρα στη Λάρισα.
2: Γεια σου Δέσποινα.
3: Αυτό ήθελα, μην μιλάω να το πω.

0: στους τοξότες, καταφέρατε να πετύχετε, να δίνετε και να παίρνετε ισότιμα, οπότε πρέπει να σταματήσετε να γκρινιάζετε. Αποβάλλετε τον εγωισμό σας και αναγνωρίστε στην αγάπη το χάρισμα που έχει να γιατρεύει τις πληγές. Αλλάξτε τακτική και μην παίζετε παιχνίδια δύναμης, εσείς οι τοξότες, γιατί θα χάσετε. Καλημέρα και στο Δεσποινάκι. Καλουδάκο μου, περνάω στον εγώ καιρό.
1: Παρακαλώ.
0: Αν δεν μπορείτε να δείξετε ευγνωμοσύνη στον σύντροφό σας που είναι αποφασισμένος να σας αφιερώσει περισσότερο χρόνο, τουλάχιστον μην αδιαφορείτε για αυτόν και τις ανάγκες του. Μεταδώστε στους συνεργάτες σας τον ενθουσιασμό που έχετε αυτό το διάστημα, γιατί τον έχετε μπόλικο.
1: Έχω εγώ ενθουσιασμό.

0: γνωστή.
1: Σε μια κουκλάρα ομορφιά μου, αγάπη μου.
0: Σε
2: πόσο παθιασμένα τα λες. Γεια σου ρε Γιάννη. Γιάννης Χρυζοβιτσιώτης, παιδιά, κάνει το ωραίότερα live στο TikTok. Καλημέρα και στους Prestige The Band, την παντάρα του The Tonight Show. Αυτά τα υπέροχα παιδιά, μια υπέροχη ομάδα.
1: Μόνο. Θα πάω και στο δεύτερο που έχει το medley. Γιατί?
2: Όχι, θα πάω στο τελευταίο. Δύο ζώδια μας έμεινε, ένα τελευταίο τραγούδι. Και συνεχίζω με τους υδροχώους. Μπορεί κάποιες φορές ο σύντροφός σας να μην συμφωνεί μαζί σας, αλλά να ξέρετε ότι εκτιμά το θάρρος της γνώμης σας. Μοιραστείτε τις εμπειρίες της ζωής σας, ώστε να πάρετε αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο θετική ενέργεια, και θα βρείτε πώς θα κάνετε τη ζωή σας πιο απλή.

0: Αντιγόνη στο Λάμπρο της Μόνο και συνεχίζουμε τα ψαράκια. Δείξτε ότι μπορείτε να εξελιχθείτε, να ελιχθείτε και θα εντυπωσιάσετε και τους πιο δύσπιστους. Κάντε αλλαγές μέσα στις σχέσεις σας για να νεώσετε τον αισθηματικό σας τομέα. Επειδή επιτρέπετε σε κάποιους να σας καταπιέζουν, δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεσπάτε στους άλλους που δεν σας καταπιέζουν. Μην αφήνετε να σας καταπιέζουν. Καλημέρα και στο Perfume Holics Athens με τα ωραιότερα αρώματα.
1: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα.
2: Γεια σου Κωστή.
1: Θέλω να φεύγω από
0: καλοκαίρια παιδιά, τα ωραιότερα ρούχα fivefashion.gr. Εκεί θα τα βρείτε ό,τι προλάβετε γιατί γίνονται αμέσως
2: ανάρπαστα.
0: Και κωδικό Νάνση 20 με έστω Νάνση και 20% έκπτωση που οι τιμές είναι ούτως ή άλλως φοβερές.
2: Γεια σου Αγγελική.
0: Για μένα μόνο. Πάμε τώρα σε break και πολύ σύντομα κοντά σας.
3: Πάμε σε break και πάμε.
4: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Party in the Park Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο.
5: Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό.
4: DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα. Να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
11: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
10: Μα δεν το έχεις κόψει.
11: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
12: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Δύναμη,
3: εμπειρία,
2: γνώση,
3: εξειδίκευση.
2: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
3: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
2: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
3: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
2: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50383 και 6974 901 553.
3: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
4: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 20590.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
5: Τι νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
3: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
3: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
3: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα, αμέσως τώρα, στο Ρέθινο.
9: Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Ζήσε μα ήμουν να φας.
11: Μια καλαμαράκια, μια χωριάτικη, μια τζατζίκη, μια χειροσαλάτα, δύο φάβες και ψωμί και σούπα.
12: Αν έχει. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινάω.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
13: Το Σφαίρα password είναι 2 1 0 0.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 11 λεπτά πριν από τις 9. Καλημέρα, καλημέρα. Και να που ήρθε η ώρα τώρα να ανοίξουμε αυτό το θέμα. Είναι η ώρα του διλήμματος ζωής. Αλλά αν αυτό δεν είναι δίλημα, αυτό που έχει συμβεί χθες, ξέρετε ότι σπάνια ανοίγουμε τα πολύ σοβαρά θέματα και αυτά που μας έχουν πειράξει. Απλά είναι κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Είμαστε και λίγο. Προχθές φάγαμε το σοκ από το παιδί στο Survivor. Και λόγω του Γιώργου εδώ πέρα, έτσι μουδιασμένα ξεκίνησε πάρα πολύ όλη η κατάσταση. Γιατί νιώθουμε και τον Γιώργο και ξέρουμε πόσο και αυτός είναι χάλια αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και έρχεται χθες αυτό το απίθανο γεγονός, κυρίες και κύριοι, δύο κοριτσιών 17 ετών να πέφτουν από την ταράτσα ενός κτηρίου. Εγώ είμαι σοκαρισμένος και ένα να ήταν το κορίτσι.
1: Χιασμένες
0: χέρι-χέρι, φορώντας ακουστικά, και ένα κορίτσι να ήταν, αλλά αυτό το ένα θα μπορούσε να. Αυτό το ότι ήταν δύο. Δεν ξέρω σε ποια στην παγκόσμια βιβλιογραφία. Δεν ξέρω αν έχει ξαναυπάρξει δύο άτομα.
1: Δεν ξέρω.
0: Άλλο ομαδικές πάλι ξαναλέω που μπορεί να μπαίνουν θρησκευτικά πράγματα, θρησκείες και κάτι άλλο που έχουμε δει. Άλλο επίσης ερωτευμένες καταστάσεις ενός ζευγάρια που έχουν συμβεί. Έχουμε δει
2: τα τελευταία χρόνια που τα έχουμε δει, Μωρή Γρηγόρη.
0: Έχουν συμβεί. Λέω ότι έχει συμβεί. Okay. Δύο διαφορετικά πρόσωπα για διαφορετική κατάσταση. Ενώ που δεν ήταν. Θα διαβάσω μόνο το εξώφυλλο των νέων και θα βγάλουμε τηλεφωνικές γραμμές στον αέρα. Γιατί, παιδιά, το ότι δύο 17χρονα πλάσματα αυτής της χώρας, της διπλανής μας. Του σπιτιού και γράφουν τα νέα. Τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Γιατί? Γροθιά στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη. Γιατί τα παιδιά σκοτώνουν τον άλλον, τον μισητό εαυτό τους. Οι πανελλαδικές, η κατάθλιψη, το άγχος για το μέλλον. Οι σχέσεις με γονείς και καθηγητές δημιουργούν τεράστιο αδιέξοδο. Τι πρέπει να προσέχουν οι οικογένειες των εφήβων, ποια σημάδια προειδοποιούν. Και έχει ένα κομμάτι από το σημείο που άφησε εδώ, από ό,τι κατάλαβε η μία κοπέλα. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια. Για μένα. Εγώ θεωρώ ότι σήμερα αυτό το θέμα είναι το πιο σημαντικό θέμα που υπάρχει για την Ελλάδα. Θα έπρεπε όλοι να σταματήσουν, τα πάντα. Όλοι, ρε παιδί μου, και ο Πρωθυπουργός. Να πει καθίστε κάτω. Δηλαδή, καθίστε να κάνουμε μια συζήτηση. Δεν είναι δυνατόν να δημιουργούμε μια κοινωνία που να γράφουν 17 χρονών κορίτσια και να πιστεύουν τα παιδιά, να έχουμε τη βία. Από τη μία, στην όλη ιστορία με τη βία, τα παιδιά με τα μαχαίρια 16-17 χρονών. Άλλα 17χρονα παιδιά να πιάνονται χέρι-χέρι και να πέφτουν από την ταράτσα. Εδώ σήμερα πρέπει να σταματήσει το σύμπαν.
1: Και αυτό είναι ένα είδος βίας.
0: Ναι, πριν να σταματήσει. Σήμερα έπρεπε να βγει ο Πρωθυπουργός εκτάκτος και να πει: λέτε να τα βάλουμε κάτω. Σταματάμε. Δεν έχει καμιά ουσία ούτε να μιλάμε για τα λεφτά, για τις δουλειές, για όλα. Συγγνώμη, να μην πω τίποτα άλλο. Καθίστε κάτω. Τι κάνουμε λάθος. Ελάτε εδώ να το πάρουμε από την αρχή. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό το γεγονός σήμερα είναι το μεγαλύτερο γεγονός από όλα αυτή τη στιγμή. Δύο 17χρονα κορίτσια να πιαστήκαν χέρι-χέρι με ακουστικά και πέσανε. Τι λέτε, έχετε καταλάβει τι είναι αυτό? Και να λένε ότι δεν αντέχουμε πλέον τον κόσμο αυτός, δεν είναι πια για μας το πια. Μπορεί να το πεις αν είσαι 70 χρονών και 80 ή στα 50 το πια. Στα 17 τι πια, τι έχεις ζήσει για να πεις πια.
2: Φαντάζεσαι αυτά τα δύο κορίτσια τι απογοήτευση είχαν μέσα τους όταν γύρισαν και γράψανε στο σημείωμα ότι.
0: Κάποια από αυτά που γράψανε, έτσι.
2: Κάποια από αυτά που γράψανε ότι έρχονται οι πανελλαδικές, δεν είμαι καλή και δεν θα περάσω εκεί που θέλω και θα βρω μια δουλειά που δεν θα μου αποφέρει λεφτά και δεν θα είμαι ευτυχισμένη.
0: Και είναι αυτός λόγος. Ποιος τους έχει βάλει αυτή τη φάση μέσα στο
1: αυτό,
0: μυαλό?
1: Αυτό, παιδιά, είναι ένα σημείο των καιρών, διότι τα παιδιά έχουν μπει σε μια διαδικασία και έχοντας ένα παιδί σε αυτή την ηλικία, τα παιδιά έχουν μπει σε μια διαδικασία να κυνηγάνε το εύκολο χρήμα. Διότι θεωρούν ότι το χρήμα και όλη αυτή η κατάσταση, η ιδανική που παρουσιάζεται στα social media, και γι' αυτό θεωρώ και πολύ σημαντικό που σήμερα έχουμε τον κύριο Παπαστεργίου και θα μιλήσουμε για όλο αυτό το πράγμα και για το πώς τα παιδιά ασχολούνται τόσο πολύ με τον υλικό πλούτο. Τα παιδιά πλέον δεν διαβάζουν, δεν ανακαλύπτουν με τη φαντασία τους καινούριους κόσμους. Τα παιδιά έχουν μπει σε μια διαδικασία να ψάχνουν πώς θα γίνουν διάσημοι, πώς θα γίνουν πλούσιοι, πώς θα βγάλουν εύκολα χρήματα. Είναι μια διαδικασία που μας αγχώνει, που αγχώνει εμάς τους μεγάλους. Δεν θα αγχώσει τους μικρούς. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι όλο αυτό. Οι γονείς εργάζονται πάρα πολύ, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην βλέπουν τα σημάδια και ακόμα και αν τα δουν, δεν ξέρουν πώς να τα διαχειριστούν.
0: Πάντα είχαμε την πίεση, εγώ από τότε που θυμάμαι, να μπούμε όλοι στο πανεπιστήμιο. Ολωνών, η γενιά η δικιά μου ήταν χειρότερη από αυτή τη γενιά. Όλοι ονειρευόντουσαν.
2: Πάρε ένα πτυχίο.
0: Πάρε ένα πτυχίο, γίνε γιατρός, γίνε δικηγόρος, και γι' αυτό και γεμίσαμε γιατρούς και δικηγόρους. Και δυστυχώς δεν έλεγε κανείς τότε, θα βρούμε δουλειά. Όλοι οι γονείς λέγανε, μπες στο πανεπιστήμιο. Αν μπει στο πανεπιστήμιο, ανοίγανε σαμπάνιες. Και μετά κάνω ό,τι θες. Ήταν και εμάς πιεσμένη γενιά. Η ιστορία για να ακούσουμε τόσο άσχημα πράγματα περί αυτοκτονιών είναι μια παλιά ιστορία για τις Πανελλήνες, έτσι. Και όχι μόνο για αυτοκτονίες που είναι τόσο πλέον στα
1: γινόντουσαν
0: άκρα.
1: Και στην
0: πάντα γινόντουσαν για αυτό το λόγο. Όπως επίσης και παιδιά που έφτανε σε κατάθλιψη, παιδιά που εξαφανιζόντουσαν, παιδιά που λέγανε ότι θα βάλουν τέρμα στη ζωή τους. Γιατί δεν θα πηγαίνουν καλά σε εξετάσεις. Άκου τώρα εδώ τι τους φυτρώσανε μέσα στο μυαλό. Αντί να τους λένε πώς να είστε ευτυχισμένοι και ότι σιγά θα υπάρξουν 500 ευκαιρίες σε αυτή τη ζωή. Και θέλω να σας πω ότι το ανοίγω τώρα το θέμα, γιατί κάνω μια συζήτηση με την Άνση και με τον Παναγή. Αν έπρεπε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα πιο νωρίς, γιατί από το πρωί μας τρώει αυτό το θέμα και εμένα δεν έχω και διάθεση να κάνω και πολύ πλάκα, είμαι σοκαρισμένος με αυτή την ιστορία των δύο κοριτσιών, ή αν έπρεπε να το ανοίξουμε όταν θα μπουν στο σχολείο τα παιδιά. Αποφασίσαμε τελικά, νομίζω καλύτερα να μην μας ακούνε τα παιδιά, γιατί θέλω να ξέρετε ότι ακούνε πάρα πολλά παιδιά και το ξέρετε το πρωινό εδώ πέρα του
1: σφαίρα. Τα παιδιά παίρνουν παραπάνω πληροφορίες από όσο πρέπει
0: δεν
1: να παίρνουν.
0: Δεν ξέρω λοιπόν αν ήμουν σίγουρος και δεν ξέρω αν αυτά που θα έλεγα θα ήθελα να τα ακούσουν παιδιά. Δεν ξέρω αν είμαι ικανός να μεταδώσω κάτι τέτοιο. Οπότε γι' αυτό δεν ήθελα.
2: Το μόνο που ήθελα να πω, γιατί η άποψη δική μου ήταν να γίνει και να ακούν τα παιδιά. Αν ένα μήνυμα θα ήθελα να περάσω στα νέα παιδιά, και το λέω πολύ γιατί είμαι και εγώ δύο παιδιά μεγαλώνω, είναι το ότι η αποτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι ευκαιρίες στη ζωή δεν είναι μία, είναι πολλές.
0: Παναγιώ, το λέμε συνέχεια αυτό.
2: Εγώ ξέρω άπειρους εγώ στο σχολείο ήμουν ένα τουρνάρι.
0: Και συνεχίζεις, αλλά το ζήτημα είναι. Θέλω
2: αυτό.
0: Να πω, άκουσε με λίγο τώρα.
2: Κατάφερα, σπούδασα αυτό που ήθελα. Ασχολήθηκα με αυτό που ήθελα. Έκανα αυτό, βιοπορίζομαι, μεγαλώνω τα παιδιά μου και απέτυχα στις εξετάσεις πανελλαδικές.
0: Άκουσε με τώρα, σου λέω, μην μπήσετε αυτή τη διαδικασία, γιατί καταρχάς μπήκαν τα παιδιά στο σχολείο. Τώρα μας ακούνε λοιπόν παιδιά άνω των 18-19 χρονών, ενώ τώρα που δεν μπορεί να είναι στο πανεπιστήμιο, έτσι, μέχρι 18 τώρα έχουν μπει μέσα στις τάξεις τους. Φυσιολογικά εννοώ, έτσι, όχι ότι κάποιος δεν μας ακούει. Λοιπόν, εννοείται ότι όλα αυτά τα έχουμε πει και τα λέμε κάθε χρόνο. Τώρα, πώς αυτή τη στιγμή φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Εγώ θα ήθελα να βγάλουμε τηλεφωνικές γραμμές και στον αέρα.
1: Αυτά τα παιδιά τα 17 χρονών, θέλω να σας πω ότι πριν λίγα χρόνια ήταν στο δημοτικό και περάσαν την περίοδο τη χειρότερη που εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε.
2: Συμφωνώ πολύ σε αυτό που
1: είναι τα παιδιά που περάσαν τον εγκλεισμό του COVID. Αυτά τα παιδιά.
2: Μόνο αυτά, ρε Συνάντση. Τα capital control στους γονείς, στην αγωνία να ζήσουν.
1: Ακριβώς. Γεννήθηκαν πάνω σε αυτή τη φάση. Αλλά γιατί αυτά τα παιδιά είναι του 9-10. 9-10. Εκεί τότε ήταν πάνω όλο αυτό που οι γονείς οι ίδιοι δεν ξέραν πώς να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Εγώ θεωρώ ότι η κατάθλιψη και γενικώς τα προβλήματα που βγάζουν αυτοί οι έφηβοι δεν είναι τυχαίο που λέμε ότι υπάρχει έξαρση στους εφήβους. Υπάρχει κατάθλιψη, υπάρχει έντονη βία, υπάρχουν 1000 πράγματα. Θεωρώ ότι οπωσδήποτε αυτό με τα social media και με τις πληροφορίες που παίρνουν, που είναι παραπάνω από αυτές που πρέπει να διαχειριστούν, ενώ οι ίδιοι παθαίνουμε burnout και εγώμαστε. Θεωρώ ότι πρέπει πλέον στα σχολεία, σε κάθε σχολείο, να υπάρχουν ψυχολόγοι, να υπάρχουν περισσότερη στήριξη. Δεν ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση.
0: Πάλι σας ζητώ συγγνώμη. Λέμε πολλές γυναικολογίες και όλοι μας αυτή τη στιγμή.
1: Έχετε
0: γενικολογίες είναι. Εδώ πρέπει το θέμα, εδώ πρέπει να σταματήσει το σύμπαν. Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλώ, πρέπει να σταματήσουν δουλειές, λεωφορεία.
2: Αυτό που λες εσύ δεν είναι γενικολογία.
0: Όχι,
2: υπάρχει περίπτωση να σταματήσει το
0: λεωφορείο. Να σου εξηγήσω ότι εννοώ. Όλα
2: καμία.
0: Αυτή τη στιγμή πρέπει να παγώσει όλο το κράτος. Αν δύο 17 χρόνια. Αν δεν ασχοληθεί και αν δεν ασχοληθεί. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πούνε τέλος. Δεν υπάρχει κανένα λόγο.
2: Μα δεν θα γίνει.
0: Αν τα παιδιά τα δικά μα αυτοκτονούν 17 χρόνια. Δεν υπάρχει κανένα λόγο. Αυτή είναι το μέλλον. Τα παιδιά αυτά είναι. Αν τα παιδιά αυτά 17 χρονών, δύο κορίτσια που ήταν από ό,τι ακούνε και λένε οι άνθρωποι, ήταν υγιέστατα, συμπαθέστατα, υπέροχα. Αν το παιδί λέει μαμπά μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος, άκου τώρα, υπάρχει μια λέξη, δεν είναι, όχι, άντε πάλι, δεν είναι πια. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει πια?
1: Καταλαβαίνετε, παιδιά.
0: Καταλαβαίνετε ότι για να φτάσει ένα σημείο στα 17 να πει. Για να φτάσει ένα σημείο να φτάσει στα 17 να πει πια. Από πού πια? Από πού πια που έχει ακόμα γερή να. Δηλαδή,
2: αυτό που λέω μπροστά.
1: Παιδιά, να σα ρωτήσω κάτι. Έχετε συνειδητοποιήσει λίγο και εμείς ως γονείς σεβόμαστε το θάνατο? Αλήθεια τον σεβόμαστε?
0: Τι εννοείς τώρα από αυτό πέρα?
1: Θα σου πω τι εννοώ. Πολύ εύκολα ακούς παιδιά να χτυπάνε άλλα παιδιά, να φτάνουν κοντά στις δολοφονίες, να φτάνουν στους θανάτους, να φτάνουν στο 1002. Και σας ρωτάω, εμείς ως γονείς, εμείς έχουμε μεγαλώσει ως παιδιά πηγαίνοντας σε κηδείες, ακούγοντας μυρολόγια, και θα το ξαναπώ αυτό το πράγμα. Τα παιδιά μας τα έχουμε μάθει να καταλαβαίνουν το πόνο του θανάτου, και το πόνο το τι είναι να χάνω έναν άνθρωπο. Ή τα έχουμε κάνει να έχουν ευτελίσει τη ζωή και το θάνατο, να τα έχουν εξισώσει και να μην τα σέβονται. Έτσι. Γιατί είμαστε πια και οι γονείς που λένε, δεν υπάρχει λόγος να στεναχωρηθεί το παιδί, δεν υπάρχει λόγος να είναι σε μια κηδεία, δεν υπάρχει λόγος να μάθει για την αρρώστια, όχι μην μπούμε για αυτό, όχι μην μπούμε για εκείνο. Μήπως αυτή η υπερπροστασία... Άφησα με να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Η υπερπροστασία που έχουμε δημιουργήσει γύρω από τα παιδιά μας, τα έχουμε κάνει και να μην έχουν την αίσθηση τι σημαίνει θάνατος, τι σημαίνει πόνος, τι σημαίνει να ζω και τι σημαίνει να μην ζω. Γιατί δεν το ξέρουν. Δεν έχουν δει τους ανθρώπους να κλαίνε, δεν έχουν δει τους ανθρώπους να μπαίνουν στα νοσοκομεία. Τα προστατεύουμε απ' όλα σε τέτοιο βαθμό που τους βγάζουμε και τα συναισθήματα από πάνω τους.
0: Μέχρι σε αυτό, συγγνώμη, δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν μπορώ να πάρω θέση.
2: Είναι ψυχολόγος.
0: Εδώ θέλει ψυχία.
1: Εγώ λέω αυτό που παρατηρώ.
0: Ναι, εντάξει, όχι, δέχομαι κάθε. Άνοιξε λίγο τις τηλεφωνικές γραμμές, Νίκο, έτσι να ακούσουμε λίγο.
1: Για να σεβαστούν τη ζωή, πρέπει να κατανοήσουν και το θάνατο.
0: 2-11-7-0.
1: Πιστεύω.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Πείτε μας την άποψή σας. Νομίζω, αν υπάρχει σήμερα κάποιο δίλημα από αυτά τα διλήμματα που πολλές φορές λέμε, συζητάμε, γελάμε, στεναχωριόμαστε. Αυτό για μας σήμερα, κυρίες και κύριοι, ήταν το μεγαλύτερο δίλημα που μπορεί να υπάρξει. Να ακούσουμε και την άποψή σας. Δεν έχει ούτε θέμα διαφημίσεων, ούτε θέμα χρόνου τώρα. Εδώ μιλάμε για ένα θέμα που θα έπρεπε ήδη ο Πρωθυπουργός να έχει βγει στον αέρα. Σας το λέω αλήθεια. Έπρεπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωί-πρωί να πει τι γίνεται. Μαζευτείτε όλοι στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τι γίνεται. Μια νεολαία που δολοφονεί με μαχαίρια ένα τον άλλον, 17χρονα κορίτσια που πέφτουν από τις πολλές. Τι κάνουμε. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν γίνεται. Από εκεί και πέρα να συζητήσουμε, φοβάται ο γονιός να μιλήσει στο παιδί. Το παιδί του λέει θα σε πάω στην αστυνομία. Πραγματικά λέω διάφορες φράσεις που ακούω τον τελευταίο καιρό. Τι γίνεται, πρέπει να το δούμε ξανά από την αρχή. Κάτι γίνεται λάθος πάντως. Σίγουρα αποκλείται να είμαστε σε σωστό δρόμο, νομίζω εγώ. Κάτι δεν πάει καλά.
1: Οι γονείς,
0: παρακαλώ,
1: πάντως,
0: τηλεφωνική γραμμή στον αέρα.
1: Φοβόμαστε να είμαστε γονείς και να βάζουμε όρια. Πάμε, και όταν βάζουμε όρια, αισθανόμαστε ντροπή για τα όρια που βάζουμε.
0: Μάλιστα. Η μία κοπέλα χαροπαλεύει. Μακάρι, δεν ξέρω τι να πει. Μακάρι θεώσει να.
2: Διασωληνωμένη.
0: Λοιπόν, καλημέρα στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας. Πείτε ό,τι θέλετε την άποψή σας κι εσείς.
3: Θα σας πω την άποψή μου. Κατερίνα με λένε.
0: Γεια σου, Κατερίνα.
2: Γεια σου, Κατερίνα.
3: Έχω μία κόρη 21 χρονών. Πέρασε και εκείνη τον COVID. Ήταν στο Λύκειο. Λοιπόν, ένας συμμαθητής έκανε ακριβώς το ίδιο που κάναν τα κορίτσια. Δεν σκοτώθηκε. Έχασε το χέρι του, έμεινε ανάπηρος. Δεν τον ένιωξε αυτό που έκανε. Οπότε τα παιδιά πρέπει να αποστασιοποιηθούν από τα social media, για μένα πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, πρέπει να μιλάμε στα παιδάκια μας. Θα τους εξηγούμε κάποια πράγματα. Να είμαστε κοντά τους. Εφωνείτε.
0: Συμφωνούμε, ξέρετε τι.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μιλάμε φράσεις, με τις πράξεις μας, ξέρετε, και όχι με τα λόγια.
0: Ξέρετε ποιο είναι το σοκαριστικό. Συμφωνώ για αυτό που λέτε. Πάντα συνέβαιναν αυτά με τις πανελλαδικές. Εγώ μένω στις πανελλαδικές εξετάσεις, γιατί έρχεται και η περίοδος εξετάσεων. Και
3: πάντα. Ηλικία έχουμε σχεδόν.
0: Ναι, υπήρξαν πάρα πολλά παιδιά, και τότε θυμάμαι, που ήταν φοβερά πιεσμένα από τους γονείς τους. Δεν τολμούσαν να φανταστούν ότι δεν θα περάσουν υπό το φόβο της ψυχολογικής πίεσης, δεν μιλάω μόνο του ξύλου, γιατί το δώκαμε και ξύλο, υπό της ψυχολογικής πίεσης ότι θα πάνε στον παπά και στον μαμά και θα πούν δεν πέρασαν σε εξετάσεις. Και αυτοκτονούσαν γιατί φοβόντουσαν.
2: Γιατί τώρα, σου λέω ότι είσαι τότε.
0: Αυτά τα εγκλήματα, τα οικογενειακά, τα εγκλήματα εδώ, αυτά που συμβαίνουν.
2: Πόσοι γονείς λένε και σήμερα ότι δεν έχω λεφτά να σου πληρώνω άλλα ιδιαίτερα. Δεν πρέπει να περάσεις, γιατί δεν θα τα βγάλεις πέρα, γιατί δεν θα πετύχεις, γιατί δεν έχω άλλα λεφτά.
0: Τα λένε ακόμη αυτά.
3: Για να σας πω εγώ κάτι. Εγώ όταν έδινα πανελλήνιες. Είχε πεθάνει η μητέρα μου ένα χρόνο πριν σχεδόν. Ήμουνα μόνη μου. Ήμουνα ένα παιδί 16 χρονών. Πέθανε η μάνα μου στα 16. Μετά έπρεπε να δώσω πανελλήνιες. Πρέπει να είναι δυνατά τα παιδιά. Εντάξει, ο καθένας είχε το χαρακτήρα του. Αλλά πρέπει δηλαδή να δυναμώνουν τα παιδιά. Πρέπει να τους αφήνουμε λίγο τον έλεγχο των πραγμάτων.
0: Ξέρετε,
3: και
0: εδώ,
3: να μην είμαστε υπερπροστατευτικοί.
0: Καταρίνα, εδώ το σοκαριστικό είναι ότι είναι δύο. Δύο κορίτσια πιάνονται χέρι-χέρι και θυμίζει λίγο το χορό του Ζαλόγκου.
3: Ναι,
0: και κυριολεκτικά, ξέρεις τι είναι δύο άτομα να υπάρχει σύμπνοια στο κεφάλι τους και να λένε και οι δύο ότι δεν είμαστε ευτυχισμένες για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία και να πάρουμε την απόφαση να πέσουμε μαζί.
3: Συγγνώμη,
0: μία από τις δύο εκείνη την ώρα δεν κράτησε την άλλη, γιατί ξέρεις, μπορεί να το σκέφτεσαι, αλλά όταν βρεθείς εκεί και βλέπεις από κάτω το κενό, ένα από τα δύο κορίτσια δεν κράτησε η μία την άλλη. Και οι δύο ήταν σαν να το θέλουν.
3: Αυτό μου είπε και η κόρη μου. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να πηδήξω στο κενό να κάνω κακό στον εαυτό μου. είναι, αυτό μου είπε.
0: Είναι κρατήσει μία την άλλη. Ξέρεις, τελευταία στιγμή αυτό που λες, τι πάμε να κάνουμε, μήπως κάνουμε λάθος.
3: Αυτό, αυτό. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν λέω για τους γονείς. Είναι όλα.
0: Εννοείται,
3: όλα.
0: Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα για τους γονείς, γιατί δεν τους ξέρω.
3: Γιατί και εγώ γονιός είμαι, γιατί και εγώ μπορεί να κάνω λάθη.
0: Αυτό λέω, ότι δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για τους γονείς, γιατί δεν τους ξέρουμε τους ανθρώπους και δεν ξέρουμε και τι έχει συμβεί. Εμείς μιλάμε γενικά για όλο αυτό.
3: Γενικά, βέβαια. Γενικά. Πρέπει να μιλάμε στα παιδιά μας. Και αυτό που πεινάνε, συμφωνώ.
0: Τι δεν
3: δηλαδή,
0: πάει καλά.
3: Δηλαδή, αρρώστησε ο παππούς. Το κρύψαμε. Πέθανε η γιαγιά. Το κρύψαμε. Αυτά είναι λάθος.
4: Νομίζω ότι αυτό που λέει ο Γρηγόρης είναι ότι κάτι κάνουμε λάθος.
0: Τι κάνουμε λάθος. Κάτι δεν πάει καλά.

0: και θα τον βάλω μέσα. Δεν γίνεται.
1: Όχι. Όχι.
0: Δεν γίνεται. Θέλω να σου πω. Πλέον οι γονείς φοβούνται να βάλουν όρια.
2: Αυτό δεν πρέπει κάποια στιγμή όμως να βγει κάποιος και να πει τι θα γίνει. Τελικά το ότι μπορεί να σε πάει το παιδί στο αστυνομικό τμήμα με την πρώτη μόλις πάνε να του πει. Αν πρόσεξε, μην με κοιτάζει έτσι, γιατί θα σου κάνω μήνυση.
1: Δεν ξέρει τι φοβούνται, γιατί άκου να σου πω. Οι περισσότεροι γονείς πια φοβούνται να δώσουν τα παιδιά του. Γιατί τα παιδιά δεν είναι όπως ήμασταν εμείς. Μας μίλεγε η μαμά και ο μπαμπάς και μας και λέγαμε πω από Παναγία μου τώρα τι θα γίνει. Τώρα δεν φοβούνται κανέναν. Κανέναν όμως, κανέναν.
3: Τώρα, μα υπήρχε ένας ψυχολόγος εδώ, θα σου λέγει ότι και ο φόβος δεν είναι διαπαιδαγωγικό.
2: Συμφωνώ. Ούτε αυτό ήταν ωραίο. Γεμάτο ψυχολογικά προβλήματα μας
1: γέννησε.
2: Εμένα που οι γονείς μου, δόξα τω Θεώ, κάναν τα πάντα για να μεγαλώσουν και τους ευχαριστώ πολύ για αυτό που μου δω, μου άφησαν και πάρα πολλά ψυχολογικά προβλήματα και με οδηγήσαν στο ψυχίατρο. Έτσι. Ενώ τους ευχαριστώ για τα καλά που μου δώσανε και πραγματικά μου δώσανε πολύ ωραίες γραμμές. Να είμαι εντάξει, να μην κλέβω, να μην κάνω, να προσέχω, να είμαι ευγενικός, να εκτιμώ τους ανθρώπους. Πάρα πολύ ωραία πράγματα μου δώσανε σε αυτή τη ζωή. Μου δημιουργήσαν από την άλλη μισή ζωή να πάω στο ψυχίατρο και να κλειστώ ένα χρόνο στο σπίτι να παίρνω φάρμακα. Οι γονείς μου με οδήγησαν σε αυτό. Το έχω ξαναπεί 15.000 φορές. Λοιπόν, άρα, επειδή όμως δεν είμαι τελικά φτάσαμε από το ένα άκρο στο άλλο να πηγαίνει το παιδί τον πατέρα του στην αστυνομία να του κάνει μήνυση επειδή τον φώναξε δυνατά. Άρα ποιο είναι όμως, είμαστε στα δύο άκρα αυτή τη στιγμή, θα βρεθεί μέση λύση ή θα κινηθούμε έτσι? Κατερίνα, σε ευχαριστούμε για να βγάλουμε έτσι ακόμα ένα-δύο τηλέφωνα στον αέρα να ακούσω. Με ευχαριστώ, καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα.
0: Και επίσης κάτι άλλο, ότι πολλές φορές δεν ακούμε τα παιδιά και δεν βλέπουμε τα σημάδια. Υπάρχουν πάντα σημάδια, παιδιά.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, η Σταβούλα είμαι. Τι κάνετε?
2: Γεια σου, Σταβούλα. Μόνο Σταβούλα μου, κλείσει λίγο, αν μπορείς, γιατί έχει πολύ θόρυβο.
3: Είναι ανοιχτή ακρόαση.
2: Έχεις ανοιχτή ακρόαση ή κλείσει το παράθυρο, κλείσει
3: το θερμοσύφωνο.
2: Ναι, μίλα κανονικά από το κινητό. Σταβούλα, δεν γίνεται να σε ακούσουμε καθόλου.
0: Να πούμε φυσικά ότι πλέον.
1: Τώρα με ακούτε.
2: Τώρα τέλεια. Ναι.
1: Τέλεια.
0: Σταβούλα.
1: Ήθελα να πω ότι και εσύ έχει δίκιο, Γρηγόρη, σε αυτό που είπε πριν, ότι πρέπει κάτι να κάνουμε σαν κοινωνία πια, γιατί τα πράγματα έχουν ζωρίσει πάρα πολύ με τη νεολαία. Αλλά όσα είπε και η Νάνση για αυτά που ζούμε από το COVID και μετά και γονείς και παιδιά που δεν ζήσανε πράγματα, εγκλειστήκαν και τα παιδιά μέσα όλα, είναι πολύ σημαντικό. Η κοινωνία μας έχει πάρα πολλά προβλήματα ψυχολογικά. Εμείς οι γονείς δεν ξέρουμε να τα αντιμετωπίσουμε τα ίδια μας τα προβλήματα, πόσο μάλλον να δούμε των παιδιών μας. Θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε όλη την κοινωνία από ψυχολογική στήριξη και ότι πρέπει άμεσα στα σχολεία από το δημοτικό να μπουν κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι σε όλο το σχολείο. Δηλαδή,
0: ήταν ένα φαινόμενο που κανένας δεν ήξερε να το διαχειριστεί.
2: Ναι, όπως το λες σοβαρά. Δηλαδή,
0: αλλά να γίνει και σχολείο γονέων,
2: ναι,
0: παιδιά.
2: Όχι, συγγνώμη τώρα, στο σχολείο. Δεν θα έπρεπε όλα τα παιδιά. Μία φορά, πραγματικά. Πρέπει να καταλάβουν σε αυτό το Υπουργείο εκεί πέρα που πάνε να τους μάθουν πλέξιμο και πάνε να τους μάθουν, μακάρι να έχει χρόνο, να κάτσουν να μιλήσουν τα παιδιά ψυχολογικά. Δεν θυμάται κανείς ούτε τον καλός και όμοιρος, καλό και όλα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, παιδιά. Πηγαίνετε ψυχιάτρο στα σχολεία να σώσουμε τα παιδιά μας. Και όχι μόνο τα ιδιωτικά σχολεία να μπορούν να έχουν ένα ψυχίατρο ή ένα ψυχολόγο.
1: Τα δημόσια παιδιά. Όλος ο κόσμος έχει ανάγκη από ψυχίατρο ή ψυχολόγο.
3: Να πούμε και στον αντίλογο, βέβαια,
2: ότι
3: όλοι οι εκπαιδευτικοί περνάνε κατά την προετοιμασία τους για να γίνουν εκπαιδευτικοί, περνάνε και μαθήματα ψυχολογίας.
2: Θες να γελάσουμε
3: τις αρμοδιότητες του.
2: Καταρχάς, δεν με ενδιαφέρει τι μου λες για τον καθηγητή.
1: Θα σου πω κάτι. Η κόρη μου είναι 18, τώρα θα κλείσει τα 18, δίνει πανελλήνιες φέτος. Από το γυμνάσιο μέχρι τώρα το Λύκειο, όλοι οι περισσότεροι καθηγητές της, θα πω το 90%, ήταν άνθρωποι που πρέπει να βγουν σε σύνταξη. Δεν ξέρανε να διαχειριστούν τα θέματα του COVID με τη σύνδεση από το σπίτι. Δεν ξέρανε τίποτα, με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να έχουν παραδοθεί, δεν κάνουν μάθημα πια στα παιδιά. Είναι φοβερό και ακραίο αυτό που λέω και τα παιδιά μας όχι μόρφωση δεν παίρνουν, ούτε καν τους υπολογίζουν αυτούς τους ανθρώπους πια. Πρέπει να μπουν νέοι άνθρωποι μέσα στην εκπαίδευση που έχουν δίνω και όρεξη.
2: Ναι, αλλά τώρα αυτό, πάλι πάμε στην ολικιακό ρατσισμό. Τι να κάνει ο άνθρωπος τώρα, με πού στα καλά καθούμενα
1: μπήκαν όλα.
2: Ναι.
1: Ας
3: πάρουν άλλες θέσεις.
1: Ας πάει στο Υπουργείο να κάνει αρχιοθέτηση. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Τα παιδιά θέλουν καθοδήγηση σωστή, ανθρώπους με ζήλο και όρεξη να τα μάθουν πράγματα. Αυτοί κάνανε αυτά τα σεμινάρια που είπε ο Παναγής πριν 100 χρόνια.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Πες μου λίγο τώρα, χωρίς βέβαια.

0: Εννοείται ότι ξέρεις καμιά φορά μπορεί να το καταλαβαίνει και εσύ ίδια, επειδή η κόρη σου τώρα με το καλό να πάει καλά σε εξετάσεις. Ναι. Πώς είναι τη σχέση σου με την κόρη σου σε εξετάσεις, δηλαδή τι τη έχει πει, θέλουμε να περάσει. Αν δεν περάσει, έχει πει, δεν πειράζει, α πούμε, τα έχει πει όλα αυτά τα πράγματα, δεν πειράζει.
1: Εννοείται από την πρώτη ηλικίου που τα βάζουν να επιλέξουν σε ποια κατεύθυνση θα πάνε και αυτή η ψυχολογία. Το παιδί μου εμένα δεν ήταν καθόλου καλή στα μαθηματικά. Οπότε μάνι την περιορίζει σε ποια κατεύθυνση θα πάει και τι επάγγελμα θα κάνει.
0: Και συγγνώμη, αυτές, άκου τώρα εδώ. Ένα παιδάκι 15 χρονών, ναι, ακόμη και δικαστικά ή το κράτος, τον αντιμετωπίζει έφηβο, ανήλικο, ανώριμο, ναι, και όλα αυτά. Αλλά του ζητάς από τα 15 να αποφασίσει τι δουλειά θα κάνει για τα επόμενα 50 χρόνια της ζωής του. Άκου ρε μαλάκα την τρέλα. Άκου την μπούρδα.
2: Έχει δίκιο πολύ σε αυτό.
0: Άκου την μπούρδα. Ναι, συγγνώμη, ακούστε την μπούρδα. Επειδή θα έρθει και υπουργός τώρα σε λίγο εδώ. Ακούστε την μπούρδα, κύριε Μητσοτάκη. Κύριε Υπουργέ, εκεί στο Υπουργείο Παιδείας. Ζητάτε από ένα 15χρονο, 16χρονο να πάρει την απόφαση της ζωής του εκείνη την ηλικία. Και να πει ότι εγώ τώρα θέλω να γίνω έτσι. Να κάτσει 4 χρόνια. Εννοείται ότι σπουδές ποτέ δεν ήταν κακό. Μακάρι και οποιοδήποτε θέλει να σπουδάσει και να διαβάσει. Αλλά του βάζει αυτό το άγχος, δεν να του πει. Γιατί ποτέ δεν του είπε πώς θα είσαι ευτυχισμένος. Του λες 15-16 να σπουδάσει. Έχει πιάσει το άγχος, έχει γούστο να μην πάω. Καταστράφεται η ζωή μου. Α, βλέπω τους γονείς μου που λένε όλο αυτό το πάθος και οτιδήποτε άλλο. Και μετά το βγάζει έξω και του λες. Να σου πω κάτι. Δεν έχει όμως και καμιά δουλειά εδώ που σε έβαλα. Δηλαδή τελείωσε γιατρό, αλλά δεν έχει που να σε βάλω. Τελείωσε δάσκαλο, αλλά πρέπει να περιμένει την επιτηρίδα. Μπορεί να πιάσει σε 10-15 χρόνια. Πήγαινε τώρα και κάνε delivery, πήγαινε σε κανένα φροντιστήριο ή μάλλον πάρε, κάνε μαθήματα με μαύρα χρήματα από παντού σε κάθε σπίτι και είμαστε μια χαρά. Και αυτό ήταν τελικά. Το άγχος μου τελικά αυτό ήταν. Όλο αυτό ήταν αυτό για να μην έχω δουλειά.
1: Ακριβώς.
3: Από την άλλη, διαβάζω και ένα μήνυμα που λέει: έχω πολλές φίλες εκπαιδευτικούς μικρές ηλικίες. Τα παιδιά είναι απαράδεκτα στα σχολεία, γιατί ό,τι και αν πούν στα παιδιά οι καθηγητές, θα έρθει ο γονιός και θα τους κουνήσει το δάχτυλο.
0: Υπάρχει, θέλω να σου πω και αυτό. Συγγνώμη, θέλω να πω επίσης και κάτι άλλο που το έζησα και εγώ στο σχολείο και ήταν συγκλονιστικό. Εκεί οι δασκάλες, λέω, θέλω να μου πείτε ειλικρινά ό,τι συμβαίνει για τον Αναστάση. Μου λέει, είστε σίγουρος? Λέω, τι εννοείτε? Μου λέει, ξέρετε, μου λέει, από τους 30 μαθητές, οι 15 με 20 γονείς, αν τους πούμε ότι κάτι έχει το παιδί τους, θα πούν το δικό μου το παιδί.
2: Αποκλείεται.
0: Εμένα έχει κάτι. Μου κάνετε πλάκα. Το δικό μου το παιδί. Και εμένα μου πέσαν τα μαλλιά. Λέω να σας πω κάτι. Λέω, το δικό μου το παιδί, λέω, μπορεί να έχει όλα αυτά που θα μου πείτε. Και θα πρέπει να το κοιτάξω. Δεν ξέρω αν θα σας πιστέψω, αλλά σίγουρα όμως ό,τι μου πείτε, επειδή είστε η δασκάλα του, δεν θα σας παρεξηγήσω καθόλου. Σημαίνει ότι μου το λέτε για το καλό μου και θα το ψάξω αυτό που θα μου πείτε.
2: Συγγνώμη, σε διαφορά. Όταν εμείς ξεκίνησαμε τώρα την πρώτη δημοτικού, μας μάζεψε μια μέρα πριν ξεκινήσει το σχολείο η διευθύντρια του σχολείου και μας είπε, παιδιά, αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας. Μην έρχεστε κάθε τρεις και λίγο και πείτε το δικό μου παιδί και το δικό
0: μου. Το δικό μου παιδί.
2: Αφήστε μας.
0: Όλοι,
2: αυτό σημαίνει ότι κανένας γονιός πηγαίνει εκεί πέρα.
0: Εννοείται.
2: Και λέει, το δικό μου το παιδί.
0: Όλοι έχουμε γεννήσει. Το Ρονάλντο, ενώ στο ποδόσφαιρο, το Μέση, τον Αϊνστάιν, το καλύτερο. Μα ξέρεις κάτι, και έχω συγγνώμη που το λέω, αλλά μόλις ακούσω γονιό. Αχ, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο καλό είναι το παιδί μου. Αφού μας λένε αυτό το πράγμα στα μαθηματικά. Μόλις ακούσω τέτοιο παιδιά, συζητώ συγγνώμη, σηκώνομαι και φεύγω γρήγορα. Θέλω, μπορεί να είμαστε περήφανοι για τα παιδιά μας, αλλά άσε να τα πούνε οι άλλοι. Οι άλλοι θα πούνε για το παιδί σου, εσύ κοίταξε να είσαι δίπλα του και να του δίνεις αγάπη. Μην κάθεσαι να λες σε αυτό το πράγμα, γιατί έτσι δεν μπορείς να βρεις και τα λάθη του.
4: Είναι πολύ πιο έξυπνος από την ηλικία του το δικό μου.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Πρόβλημα.
0: Αλίμονο. Δεν έχουμε κάνει και αυτά τα περιβόητα περιστατικά οι περισσότεροι γονείς και το ακούνε τώρα. Πολλοί θα μας ακούνε. Που όταν τους βγάζει ο προπονητής έξω για να βάλει κάποιον άλλον, πάνε και τον βρίζουν τον προπονητή. Να μην, έχω βρεθεί σε 500 περιπτώσεις. Εμένα ρε, έβγαλες το δικό μου. Γιατί το εμένα το δικό μου. Τον έχεις δει πως ωραία παίζει. Γιατί έβγαλες το δικό μου και τον έβαλες. Τον λεφτά θέλεις για να το κάνεις. Κανένας δεν δέχεται. Αντί ο πατέρας εκείνη την ώρα να εκμεταλλευτεί και να πει, ακόμα και αν νιώθει άδικος, να πιάσει να του πει, έλα εδώ, Κώστα Μιχάλη, Κώστα μου, μπαμπά, γιατί με έβγαλε? Γιατί πιστεύει ότι ακόμα δεν είσαι έτοιμος. Μα αδικεί, εγώ είμαι καλύτερος από τον άλλον. Και αν σε αδικεί, έλα να διαχειριστούμε, διαχειριστούμε την αδικία. Θα σου συμβεί πολλές φορές στη ζωή να νιώθεις αδικημένος. Έλα όμως να κάτσουμε κάτω να πιούμε μια πορτοκαλάδα να σου πω τι είναι αδικία. Και πώς θα τη διαχειριστούμε για να είσαι ευτυχισμένος. Δώρα είναι αυτά. Δώρα σας τα κάνει η ζωή και εσείς μαλώνετε με τους προπονητές. Αντί να του πείτε, κάτσε να μιλήσουμε για την αδικία, αφού νιώθετε τόσο ότι έχετε γεννήσει στο Μέση και είσαστε εσείς, αλλά δεν παίξατε εσείς μπάλα, να παίξει ο γιος σας την μπάλα που δεν παίξατε εσείς.
3: Να πω κάτι. Τα παιδιά μας τα έχουμε μάθει να σέβονται.
0: Αυτό τώρα είναι πολύ μεγάλη κουβέντα εδώ επίσης, αλλά νομίζω ότι κάνουμε μεγάλη προσπάθεια.
3: Γιατί ο σεβασμός ξεκινάει από πολύ μικρές ηλικίες Και λέω, τα παιδιά μας θα έχουμε μάθει να σέβονται. Δηλαδή, από το πώς να χαιρετήσουν στο δρόμο, από το πώς να σεβαστούν την τρίτη ηλικία. Εμείς είμαστε και μια γενιά που μεγαλώσαμε με τους παππούδες μας. Αυτό, παιδιά, κάτι μας έμαθε. Κάτι μας δίδαξε και για τη ζωή και για το σεβασμό και για την υπομονή. Τα έχουμε μάθει να έχουν υπομονή. Τα έχουμε μάθει να βαριούνται. Όλοι δίνουμε πράγματα στα παιδιά. Δίνουμε εμείς ως γονείς. Δίνουμε πράγματα στα παιδιά και μόλις μας πούν βαριέμαι να κάτσω σπίτι. Βαριέμαι, θέλω να κάνω αυτό. Και δεν τους λέμε, δεν πειράζει να βαρεθείς. Βρες κάτι να κάνεις μόνος
1: αυτό,
3: σου. Εμείς
1: αυτό.
3: Θεωρούμε ότι πρέπει να τους καλύψουμε αυτό το κενό με τις, γιατί έχουμε τις δικές μας ενοχές. Ενώ πρέπει να τα μάθουμε να διαχειρίζονται τη βαρεμάρα τους.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Έχει δίκιο.
3: Τη βαρεμάρα τους. Και με το που θα βάλουν τα κλάματα, αμέσως φρικάρουμε και έχουμε τις ενοχές μας. Γιατί δουλεύουμε αρκετά και λέμε δεν είμαι καλός γονιός. Όχι, είσαι καλός γονιός.
0: Μόλις νιώσω ότι ο Αναστάσης λίγο μπορεί να βαρεθεί, νιώθω τύψεις. Ότι δεν κάνω κάτι για να μην βαρεθεί.
3: Ενώ πρέπει να καταλάβει.
0: Ενώ αν έμπαινε στη διαδικασία να βαρεθεί, θα έψαχνα κιόλας να βρει πράγματα που θα σταματούσε να βαριέται. Κατάλαβες. Να πάει να κοιτάξει ένα λουλούδι, να πάει να πάρει την μπάλα να παίξει έξω με αυτό το πράγμα, εννοείται ότι παίρνοντας το κινητό. Αν βαρεθείς, αρχίζει βαρεμάρα και λειτουργεί διαφορετικά.
3: Γυρίστε λίγο στον εαυτό σας και θυμηθείτε τι κάνατε όταν ήσασταν μικροί και βαριόσασταν. Από το να πάρετε μια κασέτα να ακούσετε τότε, δεν ξέρω τι.
0: Να
3: γράψετε ένα ημερολόγιο, να φτιάξετε ένα παιχνίδι, να πάρετε να ράψετε κάτι, κάτι κάνατε. Και εμείς τα παιδιά μας φοβόμαστε να τα αφήσουμε να βαρεθούν. Και έτσι γρήγορα βαριούνται τα πάντα και έτσι γρήγορα βαριούνται και δεν σέβονται τη ζωή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ στο τηλέφωνο. Να είσαι καλά, φιλιά, πολλά φιλιά.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Σήμερα έχουμε βγει τελείως, παιδιά, εκτός χρόνου. Δεν πειράζει. Αλήθεια σας λέω, δεν πειράζει. Δεν πειράζει και αναφορές και αυτά δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Θα μας με συγχωρέσουν και αναφορές. Είναι πολύ πιο σημαντικά αυτά που λέμε. Είναι, πονάμε. Χάθηκαν δύο 17χρονα κορίτσια που θα μπορούσε να ήταν. Δεν θέλω να πάρω τη λέξη παιδιά. Αλλά παιδιά μας είναι, παιδιά μας, ανιψιές μας, ξαδέρφες μας, τα πάντα μπορεί να είναι, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν και γονείς που είναι εκεί και ανίψη και ξαδέρφια και από όλα. Θα μπορούσαν να ήταν δικά μας παιδιά, όπως είναι δικά μας παιδιά. Ελληνόπουλα, δεν έχει καμία σημασία, εδώ, παιδιά του κόσμου είναι, και εγώ σου λέω Ελληνόπουλα. Παιδιά αυτού του πλανήτη είναι 17 χρονών που είχαν όνειρα. Κακώς και λέω ήταν Ελληνόπουλα, είναι την ταχύτητα του λόγου μου, δεν σκέφτομαι. Είναι παιδιά του κόσμου αυτού και οτιδήποτε 17 χρονών ή οτιδήποτε τέτοιο ακούς, σε σοκάρει. Για το λόγο που εξηγεί ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Ακούστε τώρα τι έγραψε ένα 17χρονο κορίτσι πριν πέσει στο κενό. Πάμε για ακόμα μια τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα. Έπεσε.
3: Θέλω να σας πω κλείνοντας ότι τις προάλλες έβλεπα προχθές ένα post που ήταν ένα παλικάρι που τον τράκαρε ένας μεγαλύτερος σε ηλικία παππούς. Αυτός ήταν με τη μηχανή του και έχουν ανεβάσει τη φωτογραφία, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο site. Και το παλικάρι που τον τράκαρε ο παππούς κατέβηκε κάτω, ο παππούς του ζήτησε συγγνώμη. Και τον πήρε αγκαλιά και έκλαιγε ο παππούς που τον πήρε αγκαλιά το παλικάρι, αντί να του πει «Εσύ γέρο που δεν είσαι και πήγαινε κάτσε σπίτι και αυτό και εκείνο που ήταν μεγαλύτερο σε ηλικία», έτσι. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι παππούς, μπορεί να ήταν 65 χρονών, αλλά αυτός ήταν 22 ξέρω εγώ. Και τον πήρε αγκαλιά ο νέος άνθρωπος. Έχετε σκεφτεί τα παιδιά μας, το παιδί σου, εσύ που είσαι στο σπίτι τώρα και μας ακούς, θα έκανε το ίδιο πράγμα ή θα τον έπιανε και θα τον έκανε.
0: Εγώ θα σας κάνω μια άλλη ερώτηση και αυτό θα ήθελα να μου το απαντήσετε.
3: Εσείς θα το κάνετε.
0: Εγώ θα ήθελα να μου το απαντήσετε αυτή την ερώτηση. Προσέξτε τι θα σας πω και σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου την απαντήσετε και με μηνύματα στο Instagram. Θα κάνατε παρέα με το παιδί σας? Θα ήσασταν φίλοι? Θα βγαίνατε έξω να πιείτε ένα καφέ? Με το χαρακτήρα του παιδιού σας που έχετε μέχρι τώρα. Δεν το λέω, δεν εννοώ τώρα 4-5 χρόνο και 6. Αν το παιδί σας έχει πάει 10, 11, 12, 13, 15, θα θέλατε να ήσασταν παρέα? Θα του κάνατε? Αν ήσασταν συνομήλικοι με τον γιο σας, με την κόρη σας, θα πηγαίνατε για καφέ? Μετά το σχολείο θα βγαίνατε βόλτα? Θα θέλετε να τον δείτε το Σαββατοκύριακο? Βγάλτε τον γονιό από μέσα σας και κοιτάξτε αν θα κάνατε παρέα με το παιδί σας. Αν δεν ήταν παιδί σας. Ή κάποιες φορές όταν παθαίνετε κρίση ειλικρίνειας και κοιτάτε και λέτε «Αχ, πώς έχει γίνει έτσι. Αχ, τι είναι αυτό. Αχ, πώς αντιδράει. Αχ, τι χαρακτήρας είναι αυτός. Αχ, πώς έγινε, πώς τον έκανα ή πώς συνέβη. Ή φταίει η μάνα του, ή φταίει ο πατέρας του, ή φταίει ο θειός του και πώς έχει γίνει έτσι». Πόσο παρέα θα κάνατε με το παιδί σας αν ήσασταν συνομήλικοι και δεν ήσασταν γονιός του? Γεια σας, τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Είστε το τελευταίο τηλέφωνο. Πείτε κι εσείς αυτό που νομίζετε, γιατί είπαμε ο καθένας έχει να πει πολλά γι' αυτό. Σας ακούμε.
1: Εγώ έχω να πω, έχω δύο παιδιά 14 και 12 χρονών.
0: Να τα χαίρεστε.
1: Είναι στο
0: να είναι γερά.
1: Γυμνάσιο.
0: Να τα χαίρεστε.
1: Με τα παιδιά μου προσπαθώ πρώτα απ' όλα να κάνουμε παρέα. Αυτό ακριβώς που είπες και ήταν αυτό που ήθελα να πω στο τηλέφωνο. ότι πρώτα κάνουμε παρέα με τα παιδιά και μετά βρίσκουμε όλα τα άλλα.
0: Ξέρετε, πάρα πολλοί δικοί λένε βέβαια ότι και η πολλή παρέα χαλάει. Τι εννοώ? Ότι χάνεται ο ρόλος του γονέα, που δεν πρέπει να χαθεί.
1: Υπάρχουν όρια.
0: Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό που λένε και οι δικοί.
1: Υπάρχουν
0: όρια. Ναι,
2: ναι. Παρ' όλα αυτά, μου λένε τώρα εδώ πέρα η ίδια ερώτηση που έκανες τώρα.
0: Ναι.
2: Ρωτάς αν τα παιδιά θα θέλουν να κάνουν παρέα μαζί σου.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Αλλά επειδή εσύ ουσιαστικά δημιουργείς ένα μέρος του χαρακτήρα του,
2: αλλά μεγαλώνει, κατάλαβες τι λέω.
0: Ναι, ναι, που κατάλαβα.
2: Θέλεις να, θα κάνανε παρέα μαζί σου.
0: Θα μπορούσαμε να τα ρωτήσουμε και αυτά. Αλλά πάμε, ξεκινάμε για τον λόγο μέχρι εσύ.
2: Να,
0: ναι, ναι, ναι, καλά το κάνω, καλά το λένε. Αλλά επειδή λες ότι σαν γονέας σμιλεύεις ένα μέρος του χαρακτήρα τους, σμιλεύεις, όχι ότι είναι απόλυτο, σμιλεύεις. Έτσι όπως μίλεψες αυτό το πράγμα, το σμίλεψες καλά για να είσαι πλέον περήφανος και χαρούμενος για το αποτέλεσμα αυτό? Άρα το αποτέλεσμα αυτό είναι, μήπως θες να τον αποφύγεις σαν παρέα? Απλά επειδή είναι γιος σου και παιδί σου, αναγκαστικά
3: τον ανέχεσαι.
0: Ενώ αν δεν ήταν παιδί σου, δεν θα τον ανεχώσουν. Αν ήταν το παιδί του γείτονα, θα έλεγες αυτό το κολόπεδο ή αυτό το έτσι. Αλλά τώρα επειδή είναι δικό σου παιδί, λες από μέσα σου, όχι, το παιδί μου είναι.
3: Όμως ότι οι γονείς δεν βλέπουμε πάντα τα λάθη των παιδιών μας, έτσι ήθελε το
0: και δεν βλέπουμε και τα λάθη τα δικά μας. Πρέπει να μας τα πούνε άλλοι τα λάθη μας. Άρα λοιπόν αυτή είναι η σημαντική ερώτηση. Και πολύ ωραία θα ρωτούσα στα 18 και μετά, στα 18, μόλις έχει τελειώσει λοιπόν η όλη φάση, δεν ξέρω πώς, να ρωτούσα το παιδί μου, με τον μπαμπά σου θα έκανες παρέα? Δηλαδή θα ήταν πολύ ωραίο. Ή λες, ο πατέρας μου είναι ένας τύπος που εγώ δεν θα ήθελα να βγω ένα καφέ να πιω.
2: Εγώ τώρα το αγωνιό που το σκέφτομαι είναι κάτι που ζηλεύω. Άμα το δω κάπου, ναι, το ζηλεύω. Που βλέπω ένα αγωνιό να κάνει παρέα με το παιδί του και να κάνουν πράγματα και της ηλικίας του παιδιού.
0: Ναι.
2: Και το αντίθετο.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Υπάρχουν. Και υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να βρεθούν ένας με τον άλλον.
3: Εντάξει, παιδιά, υπάρχουν
2: πολύ,
3: πλέον
2: πολύ
3: έχουν αλλάξει και κοινωνικά όμως αυτό. Υπάρχει και το Generation Gap. Διότι πλέον πολλοί άνθρωποι γίνονται γονείς άνω των 40, που σημαίνει ότι υπάρχει και διαφορά γενιάς.
2: Και
3: έτσι, φυσικά. Όπως επίσης υπάρχουν πολύ περισσότερα, αυτό ήθελα να πω πριν, χωρισμένα ζευγάρια, που σημαίνει ότι εκεί υπάρχει ένα κενό στην επικοινωνία. Και τα παιδιά δεν φτάνει να τους λέμε ότι ο μπαμπάς σου είναι καλός.
0: Δεν χαιρετήσαμε την
3: κυρία. Δεν πειράζει, το καταλαβαίνει. Ο μπαμπάς σου είναι καλός, η μαμά σου είναι καλή. Πρέπει να το δείχνουμε με πράξεις και πρέπει οι γονείς, όταν σταματάνε να είναι οικογένεια, να είναι ομάδα. Γιατί και αυτό τα παιδιά το αντιλαμβάνονται. Και εκεί, σε αυτό το κενό που βρίσκουν τα παιδιά στην επικοινωνία των δύο γονέων, γιατί τα περισσότερα ζευγάρια είναι χωρισμένα, εκεί βρίσκουν αυτό το κενό, φωλιάζουν και χρησιμοποιούν και τους δύο γονείς. Και αρχίζει ένα περίεργο
0: πάντως,
3: παιχνίδι.
0: Πάντως, Νίκο, έτσι για να κλείσουμε, υπάρχει και αυτή η τεράστια αρρώστια της ελληνικής οικογένειας που ονομάζεται ελληνική πολυκατοικία. Εντάξει. Εδώ τα παιδιά πλέον φτάνουν και το πάθος ολονών, των γονεών, όχι ολονών, μην είμαι υπερβολικός, να φτιάξουμε μια πολυκατοικία. Και επειδή φτιάξαμε μια πολυκατοικία, στον τέταρτο θα μένει ο μπαμπάς και η μαμά που γέρασε, στον τρίτο θα μένει η κόρη, στο δεύτερο θα μένει ο γιος και κάτω-κάτω θα το πάρουμε για να παίρνουμε κανένα ενίκιο. Λέω εγώ τώρα, αν μπορούμε να τα πάρουμε κάπως έτσι. Γιατί, αγαπημένη μου, θέλεις τόσο πολύ κοντά το παιδί σου? Να σας πω εγώ γιατί πιστεύω. Έτσι, αν θέλετε την άποψή μου, και αν μου πείτε ότι κάνω λάθος, δεν πειράζει, απλά κάνω λάθος. Θεωρώ λοιπόν ότι τα πραγματικά αγαπημένα ζευγάρια σε αυτόν τον κόσμο θα θέλαν τα παιδιά τους όπου και να είναι να βρίσκονται και να είναι ευτυχισμένα. Και το ζευγάρι, όταν μεγαλώνει και είναι πραγματικά ευτυχισμένο, θέλει και αυτό να είναι μόνο του, να ταξιδέψει, να κάνει αυτά τα παιδιά ότι τα μεγάλωσε. Όλη αυτή η ιστορία να τους έχουμε ένας δίπλα από τον άλλον, να ανοιχτεί την πόρτα, να έχει το κλειδί η μαμά, να έχει το κλειδί ο μπαμπάς, να είναι το κλειδί πάνω στην πόρτα.
4: Και
0: να
4: τι?
0: Τι λέει, θα με τρελάνεις? Μόνο εγώ ακούω τους 50 να λένε αυτό το πράγμα. Άσε που τα παιδιά
3: δεν ξέρουν. Όμως πια αυτό που λέτε, παιδιά, ακριβώς. Δηλαδή, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Γιατί πλέον οι γονείς δουλεύουν τόσο πολύ. Οι παππούδες επίσης δουλεύουν.
0: Μόνο στην Ελλάδα δουλεύουμε πολύ. Δηλαδή από τα 7 δισεκατομμύρια.
3: Δεν θα μιλήσω για μια άλλη χώρα που δεν ξέρω. Εγώ στην Ελλάδα ζω, για την Ελλάδα μιλάω.
0: Δηλαδή όλες οι χώρες.
3: Και βλέπω ότι οι νέοι γονείς έχουν ανάγκη πολλές φορές τη βοήθεια, διότι δεν μπορούν ούτε να πάρουν ταντάδες, ούτε πολλές φορές να τα πάνε σε παιδικούς, ούτε χιλιαδύο. Λοιπόν, ίσως και τελικά να μην ήταν τόσο κακό αυτό το παλιό πρότυπο.
0: Μάλιστα.
4: Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Πολύ.
0: Άρα λοιπόν είμαστε η μοναδική χώρα που αγαπάμε τα παιδιά μας. Εντάξει, παιδιά.
3: Δεν είπα που αγαπάμε.
0: Μόνο εμείς τα αγαπάμε, δεν γίνεται. Το ότι ο Γερμανός στα 18 σου λέει πήγαινε, ας πούμε, ή το ότι στην Αμερική
4: και
0: μπορεί
4: γιατί
0: να μένουν.
4: Είσαι σωστός, μωρέ,
0: όχι, φίλε, είσαι σωστός που, που θα μένουμε όλοι μαζί στη γειτονιά. Θα κάτσουμε μέσα σε ένα βλί και θα καθίσουμε εγώ, εσύ, ο αδερφός μας, η αδερφή μας, ο πατέρα.
4: Το έχει ευτελίσει τώρα.
0: Ποιο το ευτελίσει, έτσι είναι μισή Ελλάδα τώρα.
3: Το πρόβλημα δεν είναι αν θα μείνει μαζί. Το πρόβλημα είναι, ακόμα και όταν μένεις μαζί, να σέβεσαι.
0: Να μείνω μαζί από επιλογή. Όχι να μείνω μαζί επειδή μου το επιβάλλεις εσύ.
5: Ναι, καλά, δεν σου το επιβάλλω.
0: Αλήθεια, δεν θέλει. Το επιβάλλω.
5: Όχι.
0: Ναι, έτσι που θα το πήρε το σπιτάκι σας, καθίστε εδώ για να σας έχω εγώ και μείνετε τώρα μέχρι να είναι.
5: Να σου
0: μείνετε μέχρι εδώ.
5: Αυτό σου προσφέρει, άμα δεν θες, μην το πάρεις.
0: Μέχρι να αποφασίσεις να φτιάξεις πράγματα, τίποτα δεν πρέπει να σου προσφέρει. Από τα 18 και μετά να βγεις να ταξιδέψεις μόνος σου να κάνεις το ταξίδι αυτό. Και εκεί πάντα θα είναι ο γονιός. Μη στεναχωριέσαι αν σε αγαπάει. Αν από την πρώτη στιγμή όμως είναι εκεί, δεν θα καταφέρεις τίποτα. Κατάλαβες και θα είσαι πάντα δέσμιος αυτής της ιστορίας. Και εσύ ξέρεις καλύτερα πολλά πράγματα να καθίσουμε και συζητήσουμε και μην κοιτάς τώρα τι συζητάμε εδώ στον αέρα, όπως μπορούμε να πούμε πάρα πολλές κουβέντες. Βγες, ταξίδεψε, κάνε το αυτό και εδώ είμαι εγώ. Δεν μπορεί από τα 18-19 σου λέω να σου έχω το σπίτι σου εδώ πέρα και κάτσε.
5: Όλοι στη θεωρία καλή είμαστε.
0: Όχι, αυτά είναι πράξη που σου λέω. Όχι, πράξη είναι. Μην νομίζεις.
5: Έχεις δει κανένα να πει στο παιδί του βγες, πήγαινε, ταξίδεψε και γύρνα και εδώ είμαι εγώ.
0: Πάρα πολύ κόσμο, ευτυχώς. Ναι. Άνοιξε τα φτερά σου.
5: Άνοιξε τα φτερά σου. Αυτό το παιδί.
0: Αλήθεια,
3: πάντως οι περισσότεροι δηλαδή εδώ πέρα γράφουν ότι ευτυχώς που έχουμε τους γονείς μας και μας κρατάνε τα παιδιά και μας μαγειρεύουν πάντα με σεβασμό. Γιατί δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας πια.
0: Μάλιστα. Αυτό τώρα έχει να κάνει μετά με αυτό το κράτος που ζούμε, με αυτό τις παροχές που
5: αυτό
0: δίνουμε και με όλα αυτά.
5: Όλα αυτά. Αλλά πάντως. Υπάρχει λόγος, υπάρχει αντίλογος.
0: Άρα εγώ δηλαδή, μόλις ο Αναστάσης γίνει 18 χρονών, πρέπει να του πω: Αναστάση, εγώ μου. Άκου να σου πω, θα σου πάρουμε ένα σπίτι από κάτω εσύ και θα είμαστε εδώ.
5: Όχι, αλλά πιστεύω ότι δεν θα του πει και το άλλο.
0: Όχι.
5: Το ότι βγες, πήγαινε, ταξίδεψε και.
0: Αν πίστεψε, με στορκίζομαι στο γύρο που κρατάω, το πρώτο πράγμα θα του πω να σηκωθεί να φύγει. Να φύγει να ψαχτεί. Και μακάρι να ακούσω ότι είναι στην Αμερική με τι χρήματα να ψάξει να βρει.
3: Να δουλέψει. Στα 18 του θα ψάξει να βρει.
0: Ναι, ρε, ναι. Πώς έκανε πολλοί κόσμο. Βγήκε στη Γερμανία, δούλεψε, πήγανε, δουλέψαν εδώ, κάναν πράγματα. Ασχολήθηκαν.
5: Θεωρείς ότι θα είναι έτοιμος στα 18 του να το κάνει αυτό, να
0: στείλει κάποιο
5: να
0: στάσει. Όχι,
3: εύχομαι να τον έχει γαλουχίσει.
0: Αλλά αν δεν τα καταφέρει.
3: Σου εύχομαι να τον έχει γαλουχίσει έτσι που στα 18 του. Να μην χρειάζεται μία από σένα και να πάει να βρει τον κόσμο.
0: Μακάρι. Λοιπόν, αν δεν τα καταφέρει, θα του πω δεν πειράζει. Πάμε ξανά. Μια άλλη προσπάθεια, σε κάτι άλλο. Πάντως σίγουρα δεν το πω κάτσε εδώ. Κάτσε εδώ δίπλα μου. Μη στεναχωριέσαι, εγώ είμαι εδώ για σένα. Εγώ είμαι εδώ για σένα.
5: Θα το δούμε.
0: Να το ξέρεις αυτό, αν δεις να το κάνω, να μου δώσεις μία στο κεφάλι. Όχι, Παναγί μου, στορκίζομαι ότι αποκλείεται να το κάνω αυτό το πράγμα. Και μακάρι ο Αναστάσης να μπορούσε να μου πει από νωρίς να εργάζεται.
5: Μπορεί να στο ζητήσει. Δεν σου πω ότι θα το κάνεις. Μπορεί να το ζητήσει. Σου μπαμπά εδώ, φωλίτσα μου, δίπλα σου.
0: Θα του πω ότι θα το κάνω.
5: Όχι, σε διωχνώ.
0: Θα του πω ότι θέλω να ψάξει μόνο να βρει κάτι να κάνει.
5: Εγώ θέλω δίπλα σου, μπαμπά.
0: Τι σημαίνει, τι είναι δίπλα μου, εγώ μπορεί να πεθάνω αύριο. Τι δίπλα μου, άμα δεν την έχει μάθει. Παναγή, ξέρεις ότι λέω το σωστό, αλλά το ξέρεις ότι είναι το σωστό.
5: Εννοείται το ξέρω, αλλά στην πράξη.
0: Στην πράξη να το κάνουμε. Μετά μην ρωτάς γιατί.
5: Γιατί πολλοί το θέλουν, αλλά δεν τα καταφέρνουν ούτε να το κάνουν. Αυτό θέλω να πω.
0: Αυτό λέει, γιατί δεν βρίσκουμε τη δύναμη να το κάνουμε. Ο δικός σου μπαμπάς άνοιξε τα φτερά του και έκανε μόνο του πράγματα.
5: Ναι, άνοιξε.
0: Άνοιξε. Γιατί δεν είσαι περήφανος για τον μπαμπά σου για αυτά που έκανε. Γιατί εγώ είμαι πολύ περήφανος για τον μπαμπά σου.
5: Πάρα πολύ.
0: Άρα γιατί δεν κάνεις αυτό το πράγμα τον μπαμπά σου. Γιατί ο μπαμπά σου θέλει να σε κρατήσει δίπλα του, αν θέλει, λέω. Και δεν πρέπει να σε αφήσει λοιπόν ανοιχτή.
5: Γρηγόρη μου, τότε και αν ήθελε ο πατέρα μου, εγώ έκανα αυτό που ήθελα τελικά.
0: Α, μπράβο.
6: Θεωρητικά σου λέω.
0: Θεωρητικά το λέω, δεν μιλάω αυτό.
5: Εντάξει,
0: θεωρητικά.
5: Και ο γονιό για ένα καλύτερο αύριο και το παιδί του το κάνει. Σου λέει ότι εγώ τα έκανα για εσά.
0: Αλήθεια.
5: Ναι, δεν άρα, έχει άδικο.
0: Άρα ουσιαστικά.
5: Επειδή οι γονεί μα βιώσαν τη φτώχεια, βιώσαν όλο αυτό που λε, την αποξένωση, αυτά τα χωριά που φύγανε, πήγανε. Σου λέει, εγώ πάλεψα τουλάχιστον για ένα καλύτερο αύριο και το παιδί μου. Δεν είναι κακό.
0: Ποιο είναι το κακό είναι.
5: Δεν είναι κακό.
0: Άστο να το βρει μόνος του.
5: Δεν το κάνω.
3: Κακό είναι να πηγαίνουμε στα άκρα, παιδιά, ή το ένα ή το άλλο. Μπορεί να υπάρχει μια μέση λύση, μια μέση κατάσταση.
0: Βάλτε το, επειδή έχει έρθει. Τι έγινε που έχει έρθει.
6: Λοιπόν, εντάξει, ωραία.
0: Βάλτε δύο break.
6: Δεν μπορώ να βάλω δύο.
7: Πάμε σε break και φάμαστε.
8: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
9: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
10: 1881
11: 1961
12: 5050
13: 1471
0: Ναι!
13: 1212
3: Μπράβο!
14: 1940
9: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 3.
16: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
10: εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
11: Vibes Egenia, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθινο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
12: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
17: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ρεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
18: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
19: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
20: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Κλειό. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Ρενό Κλειό από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
21: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
22: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
23: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
22: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
23: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
22: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζο Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
10: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Συμβρακάκη 12 με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
1: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και στην παρέα μας έχει έρθει και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Παπαστεργίου, Δημήτρης Παπαστεργίου.
1: Γεια σας, κύριε
0: Παπαστεργίου. Στην παρέα μας. Είναι ένας άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος νέος.
1: Μας πέσατε πάνω στη συζήτηση, την ακούγατε κι εσείς, ναι, με αυτά τα δύο παιδιά που μας έχει σήμερα. Νομίζω όλη η Ελλάδα είναι σοκαρισμένη.
2: Δεν θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και πολλά άλλα.
1: Ναι, ναι.
2: Κακά τα ψέματα.
1: Ναι, που βέβαια έχει να κάνει και με το που είπαμε όλα αυτά τώρα. Πού να το πιάσεις και πού.
0: Είπαμε
1: να...
0: όλα αυτά και ο κ. Παπαστεργίου, το σημαντικό είναι ότι είναι ένας άνθρωπος νέος. Είναι ένας άνθρωπος που έχει παιδιά κοντά στην εφηβεία, έτσι. Άρα μπορεί να φουγκραστεί και να καταλάβει όσο κανένας άλλος τι συμβαίνει σε αυτή την κοινωνία, γιατί είναι και ο ίδιος γονέας πέρα από υπουργός. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας προσπαθεί να κάνει κάτι καινούριο, κάτι που έχει εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες, φαντάζομαι. Και θα θέλαμε να μας μιλήσετε γι' αυτό, για την απαγόρευση που έρχεται από τις αρχές του νέου έτους στα social media για τα παιδιά και να μας πείτε πρακτικά
3: αυτό,
0: πως αυτό το μέτρο θα εφαρμοστεί στη ζωή μας.
3: Γιατί τι σκεφτόμαστε σαν γονείς, ας πούμε τώρα, ότι okay, θα βάλει μια ψεύτικη ημερομηνία το παιδί, γιατί okay, θα μπει με το λογαριασμό των γονιών, γιατί όλα αυτά υπάρχουν μέσα στο...
2: Πάμε να τα συζητήσουμε. Καταρχάς και εγώ είμαι σοκαρισμένος. Χθες το μεσημεράκι όταν το έμαθα, μίλησα με τη γυναίκα μου, μου λέει μη μου λες τίποτα, δεν θέλω πλέον να διαβάζω τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω αν ό,τι έγινε σε αυτά τα κορίτσια έχει σχέση με την ζωή τους και στα social, και δεν ξέρω αν θα το μάθουμε και ποτέ. Παρ' όλα αυτά, είτε είσαι γονέας είτε όχι, είναι ξεκάθαρο ότι ο τρόπος με τον οποίο σήμερα τα παιδιά μας μεγαλώνουν σε ένα ψηφιακό κόσμο δεν είναι ο φυσιολογικός τρόπος ανατροφής τους. Και πρέπει να πάρουμε μέτρα. Δεν μπορεί να είναι τα φίλτρα, το ότι είμαστε όλοι ωραίοι, όλοι αρεστοί, το ότι κοιτάμε να πάρουμε like και όταν δεν παίρνουμε πέφτουμε σε μελαγχολία, μια normal συμπεριφορά. Δεν μεγαλώσαμε έτσι. Δεν ξέρω αν μεγαλώσαμε σωστά, αλλά σίγουρα εμείς δεν μεγαλώσαμε έτσι. Και πρέπει να πάρουμε λοιπόν μέτρα. Μέτρα θα έπρεπε να είχαν πάρει πρώτες πλατφόρμες. Γιατί πολλοί λένε, και το ακούω, ότι ναι, οι απαγορεύσεις δεν αρέσουν στα παιδιά και είναι αποτυχία το πονάει χέρι, κόψει χέρι. Θα έπρεπε οι πλατφόρμες λοιπόν από την αρχή να έχουν πολύ πιο αυστηρά συστήματα ελέγχου ηλικίας. Ακριβώς αυτό το οποίο λες, Παναγή μου, δεν μπορεί να είναι ως κριτήριο είμαι πάνω από 18.
3: Ακριβώς.
2: Θα έπρεπε να φροντίζουν μόνες τους να μην προσφέρουν συνεχές περιεχόμενο. Ως πλατφόρμες αυτές εννοούμε, αυτές που έχουν περιεχόμενο και επιτρέπουν το συνεχές scrolling. Και θα έπρεπε η πολιτεία να έρθει απλά εκεί να ελέγξει. Δεν γίνεται έτσι. Διότι δυστυχώς για τις μεγάλες πλατφόρμες τα παιδιά, τα fake videos, τα fake news είναι κέρδος. Κερδίζουν από όσο παιδιά μπαίνουν μέσα, μένουν μέσα για ώρες, βλέπουν περισσότερες διαφημίσεις. Οπότε ναι, η λύση δυστυχώς είναι ή ευτυχώς το να πάμε σε μια απαγόρευση από 1η-1η-27 και με χαρά να καθίσουμε να το συζητήσουμε, γιατί όντως και ως γονέας θα έλεγα σιγά τι θα κάνω. Στην Αυστραλία βλέπω ότι το 50% λέει διατήρησε τα social. Τι πάμε να κάνουμε λοιπόν 1η-1η-27? Βάζουμε την υποχρέωση στις πλατφόρμες να επιβεβαιώσουν εκ νέου τους λογαριασμούς. Πώς γίνεται επιβεβαίωση? Απλά είμαι πάνω από 18? Όχι. Ζητάμε να χρησιμοποιήσουν ό,τι μέτρο διαθέτουν. Οι αλγόριθμοι πλέον είναι πάρα πολύ έξυπνοι. Από ένα λογαριασμό, είτε έχει δηλωθεί πάνω από 18 είτε όχι, μπορούν να καταλάβουν αν ανήκει σε παιδί, από το περιεχόμενο, από τι το βλέπει, από τους φίλους που έχει, να επιβεβαιώσουν την ηλικία. Αν δεν μπορούν μόνες τους, εμείς τους δίνουμε στην Ελλάδα και τη δυνατότητα του Kids Wallet. Το Kids Wallet είναι ένα ψηφιακό πορτοφόλι που αλληλεπιδρά με το Μητρό των Πολιτών και άρα μπορούμε να αντλήσουμε απευθείας την ηλικία από εκεί. Είπες κάτι, Παναγή, που είναι σωστό. Και αν το παιδί πάρει το κινητό του πατέρα, δεν μπορούμε να είμαστε σε κάθε σπίτι μέσα. Γι' αυτό και από το Σεπτέμβριο και μετά, και δίνουμε αυτό το τετράμινο, από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο, θα πρέπει να καθίσουμε να μιλήσουμε στα σχολεία με δασκάλους, εκπαιδευτικούς και τους γονείς για το πώς αυτό μπορεί να εφαρμοστεί. Γιατί αν και πάλι δεν μας ενδιαφέρει τα παιδιά μας, πού μπαίνουν, πώς μπαίνουν και πώς έκαναν και ταυτοποίηση ηλικίας, τότε αυτός ο κόσμος πιθανώς δεν είναι ο κόσμος που πηγαίνει σε μια σωστή κατεύθυνση.
0: Και να πούμε βέβαια ότι δεν υπάρχουν μόνο οι κλασικές πλατφόρμες που όλοι γνωρίζουμε, υπάρχουν και περισσότερα άλλα πράγματα. Και το Snapchat, για παράδειγμα, που χρησιμοποιούν πάρα πολλά μικρά παιδιά στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, που οι περισσότεροι γονείς νομίζουν και λένε: εμένα το παιδί μου δεν έχει social. Και είναι κανονικό social και το YouTube ακόμα. Γιατί βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα.
3: Για το YouTube ήθελα να πω κι εγώ.
0: Δηλαδή, βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα και βλέπουμε τελικά ότι τα παιδιά δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Και όταν οι ίδιοι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε το AI και αρχίζουν και σκάνε πράγματα, fake news, πώς θα τα διαχειριστεί ένα μικρό παιδί, όταν οι ίδιοι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τίποτα? Υπάρχουν πλέον χιλιάδες πλατφόρμες, χιλιάδες καταστάσεις, τις οποίες κάπως θα πρέπει ίσως να υπάρχουν και κυρώσεις από το κράτος σε όλες αυτές τις πλατφόρμες. Γιατί το έχουμε δει να συμβαίνει και σε χώρες. Έχουμε δει ότι έχουν παραπλανήσει τον κόσμο, ότι έχουν ζητήσει χρήματα και έχουν κάνει δικαστήρια. Το έχουμε δει να συμβαίνει. Άρα, μήπως και στην Ελλάδα θα πρέπει να γίνει λίγο πιο αυστηρό το πλαίσιο. Μπας και καταφέρουμε να κάνουμε κάτι.
2: Πάμε λίγο καταρχάς ποιες πλατφόρμες. Δεν είναι γραμμένο στην πέτρα. Σήμερα είναι TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat. Για το YouTube υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα, γιατί έχει τα shorts τα οποία είναι γρήγορα βίντεο. Βέβαια υπάρχουν πλατφόρμες οι οποίες έχουν έρθει, καθίσαν στο τραπέζι, δείχνουν ότι θέλουν να κάνουν ταυτοποίηση ηλικίας. Αλλά αν αύριο το πρωί απαγορεύσουμε αυτές τις 4-5, μεθαύριο θα προκύψει μια έκτη. Είναι μια δυναμική λίστα. Άρα, αν προκύψουν και άλλες πλατφόρμες με περιεχόμενο, εθιστικούς αλγορίθμους και συνεχές scrolling, και αυτές θα απαγορευτούν. Μόνο μια λεπτομέρεια, ότι είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα κανένα κράτος μέλος μόνο του δεν μπορεί να βάλει περιορισμούς. Okay. Πρέπει να πάμε μαζί με την Ευρώπη. Και η Ελλάδα ήταν η χώρα που από το 24, ο Πρωθυπουργός από το 24 βγήκε και μίλησε για την ανάγκη λήψης μέτρων, και την ώρα αυτή μαζί με την Γαλλία είμαστε δύο χώρες που το τρέχουμε πολύ πιο γρήγορα. Το νομοσχέδιο μας έχει κατατεθεί σε μια ειδική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να εγκρίνει τη συμβατότητα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, και πλέον και άλλα κράτη, η Κύπρος, η Δανία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, έρχονται να νομοθετήσουν. Νομίζω πως το πρώτο βήμα έγινε, αλλά επειδή δεν θέλω να ακούγομαι ως πολιτικός και ως γονιός μιλάω περισσότερο, θα πρέπει το Σεπτέμβρη πλέον να βάλουμε όλα τα δυνατά μας, έτσι ώστε αυτό το μέτρο να εφαρμοστεί, όχι γιατί πρέπει, με την έννοια της πολιτικής ορθότητας, okay, αλλά γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία κάθε μέρα εγκλωβίζονται στο social.
0: Άρα μας λέτε λοιπόν ότι ο ένας τρόπος είναι ότι πλέον τα παιδιά βάζουν τα στοιχεία τους και μέσα από τον αλγόριθμο βλέπουν ότι είναι μικρότερο σε ηλικία, άρα του κλείνουν το λογαριασμό.
3: 18 είναι το ηλικιακό όριο, κύριε Παστερνιώ?
0: Όχι.
2: 15.
0: 15.
2: Στην ουσία μιλάμε για τα παιδιά του γυμνασίου. Με ποια λογική, ότι από το λύκειο και μετά τα παιδιά σιγά σιγά αρχίζουν να αντιλαμβάνονται.
0: Εντάξει, ναι.
2: Τι γίνεται στον κόσμο. Και εκεί πέρα όμως οι πλατφόρμες μπορούν και πρέπει, ξέροντας την ηλικία, να πάνε
3: μέσα
2: πιο σταδιακά.
3: Μέσα τον αλγόριθμο.
1: Να ρωτήσω κάτι,
0: κύριε Παστερνιώ.
1: Είναι λίγο, μπορεί να θεωρηθεί αφελέστατη η ερώτηση, αλλά έτσι την κάνουμε συζήτηση σαν γονείς τώρα που είμαστε όλοι μας. Από τι προσπαθούμε να τα προστατέψουμε τα παιδιά? Δηλαδή, αν σας ρωτούσα σήμερα, αυτός ο νόμος που θα βγει όπως βγήκε στην Αυστραλία, να το πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί νομίζω ότι λίγο από την ταχύτητα που τρέχουμε, λίγο και εγώ προσπαθώ να είναι σαν να λέμε, ακόμη και κάποια παιδιά που τώρα έχουν, ας πούμε, κινητά στα χέρια τους, α, κράτα το ακόμα λίγο και σε 6 μήνες θα στο πάρω. Υπάρχει και αυτή η λογική, πιστέψτε με. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 14 χρονών, 15 χρονών παιδιά που λέμε, τώρα θα με το πάρεις. Πάρ' το μου από πρώτη του μηνός. Άρα δηλαδή είναι και λίγο σαν ένα αστείο, ότι προσπαθώ να σε συγκρατήσω για λίγο ακόμα, αλλά και 2 χρόνια μετά θα το πάρεις. Αλλά μόλις γίνεις 18 ή 17, δεν ξέρω, γιατί ουσιαστικά από την ώρα που θα αρχίσει να ψηφίζει, θα μπορεί να το ξαναπάρει. Από τι προσπαθούμε να το σώσουμε το παιδί?
2: Προσπαθούμε να σώσουμε τα παιδιά μας από το κάψιμο, θα το πω πολύ.
3: Τον εθισμό.
0: Τον
2: εθισμό. Αυτό το οποίο λέγατε νωρίτερα, ήδη σας άκουγα. Που θέλουν οι πλατφόρμες πλέον να τα εντάξουν και να τα κρατήσουν για ώρες εκεί πέρα.
1: Συγγνώμη, σας ρωτώ λοιπόν εγώ. Ναι. Γιατί υπάρχει ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο και ό,τι υποθεί στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, ελέγχεται και μπορεί να πάσα στιγμή να τιμωρηθεί και να μπει πρόστιμο, και γιατί δεν γίνεται ο έλεγχος για αυτά που βγάζουν πλέον οι πλατφόρμες και πάμε στο παιδί? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, γιατί βάζουμε αυτή τη στιγμή, νομίζεις ότι πονάει το χέρι, κόβω το χέρι. Έχει ξεκινήσει η ιστορία με τις πλατφόρμες που πλέον γράφει ο καθένας ό,τι θέλει. Fake news, βρίζουν νεκρούς, βρίζουν πεθαμένους, μιλάνε άσχημα, δεν ξέρουμε τι βλέπουμε. Γιατί δεν μπαίνει πρώτα, τώρα θα μου πείτε εσείς, θα πρέπει να το ρωτήσω στον Υπουργό της Αμερικής, όχι σε εσάς.
2: Πάμε να το συζητήσουμε.
1: Θα ήθελα να σας πω να το πούμε στον Αμερικανό Υπουργό. Έχει εκεί πέρα, και στον κύριο Τραμπ που τα ελέγχει και άμα θέλει τα κλείνει. Γιατί δεν πάμε πρώτα σε αυτούς να πούμε τι είναι αυτό που βγάζετε προς τα έξω, και ουσιαστικά να φτάσουμε κατευθείαν στα παιδιά?
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια τελείως διαφορετική προσέγγιση, παρότι στην Καλιφόρνια βγήκε η πρώτη απόφαση, αυτή την οποία λέγατε νωρίτερα,
0: ναι.
2: Που καταδικάζει τις δύο πλατφόρμες, γιατί μία σήμερα 20χρονη βγήκε και είπε ότι με είχατε εθίσει στα 15.
0: Ακριβώς, γιατί ο αλγόριθμος που χρησιμοποιούν σε εθίζει. Οπότε και κέρδισε και το δικαστήριο, νομίζω.
2: Το κέρδισε. Για ποιο λόγο λοιπόν πάμε με αυτόν τον τρόπο που σας είπα? Πρώτον, γιατί η Ελλάδα σε μια παγκόσμια αγορά είναι μια μικρή δύναμη. Η Ευρώπη είναι μια πολύ μεγαλύτερη δύναμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να το πετύχουμε. Μπορούμε να βγούμε απέναντι στις πλατφόρμες. Το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο έχει καταφέρει παρόλα αυτά, σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, να φέρει τα πράγματα σε μια λογική. Ποιο είναι αυτό το οποίο δεν παλεύεται και πρέπει να δουλέψουμε μαζί, και αυτό έλεγα νωρίτερα για την Ευρώπη? Μεγάλες πλατφόρμες, παγκόσμιες πλατφόρμες, παρότι έχουν έδρα στην Ευρώπη, κυρίως στην Ιρλανδία. Και εκεί πρέπει να παλέψουμε δύο πράγματα. Το ένα κομμάτι είναι αυτό του εθισμού των παιδιών μας, τα οποία θα πρέπει όντως να βγουν στη ζωή, αλλά να βγουν από μια φάση και μετά που έχουν αυτορυθμιστεί στο να ξέρουν πόση ώρα μπορούν και θέλουν να βλέπουν κάποια social, να έχουν αυτοάμυνες, να μπορούν να αντιληφθούν ότι αυτό είναι ψεύτικο και το άλλο είναι αληθινό. Και το δεύτερο που πρέπει να δούμε, που είναι μια δεύτερη παράλληλη κουβέντα, είναι τα ανώνυμα accounts στα social media. Βγαίνετε το πρωί στο ραδιόφωνο όλοι σας, με το όνομά σας και το επίθετό σας, και λέτε την άποψή σας. Είτε συμφωνεί ένας πολίτης είτε όχι, είτε συμφωνεί ένας πολιτικός είτε όχι. Αλλά είστε εσείς και έχετε την ευθύνη των λόγων σας. Στα social αυτό το πράγμα πλέον έχει κανιβαλιστεί. Ο καθένας, κρυπτόμενος πίσω από ανώνυμο account, βγαίνει και βρίζει, καταστρέφει ανθρώπους, δολοφονεί χαρακτήρες, χωρίς να νιώθει ότι απειλείται από τίποτα.
1: Από την εμπειρία σας, πιστεύετε ότι μπορεί να βρεθεί λύση? Θα υπάρξει ποτέ, ας πούμε, αν και δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση, αστυνόμευση, γιατί πάντα έτσι την έχουμε και λίγο. Ενώ η αστυνόμευση καλή είναι. Αν δεν υπήρχε αστυνόμευση, δεν θα υπήρχε, και ένα χάος. Επειδή πολύ εύκολα όλοι λένε τώρα τι χρειαζόμαστε, δηλαδή έναν αστυνόμο. Ναι, από ό,τι φαίνεται, έναν αστυνόμο χρειαζόμαστε για να υπάρχει μια τάξη. Γιατί πολλές φορές και η ελευθερία έχει οδηγήσει σε ασυδοσία. Ενώ αυτή η ιστορία του ότι, OK, ας μας ελέγχει κανένας, είμαστε μια χαρά. Από ό,τι φαίνεται, κάποιοι το εκμεταλλεύονται. Άρα δεν είναι ότι το ότι είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι γράψεις, φαίνεται ότι το κρατάς και σε ωραίο επίπεδο. Κάνεις κακό σε ανθρώπους, ξεφτιλίζεις, προσβάλλεις, γιατί δεν φοβάσαι ότι θα σου συμβεί κάτι. Πιστεύετε ότι θα έρθει η ώρα που θα υπάρξει μια αστυνόμευση στο διαδίκτυο?
2: Το πιστεύω και θεωρώ ότι ως Ελλάδα έχουμε και μια ευθύνη παραπάνω. Είμαστε η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία.
1: Ακριβώς.
2: Παρότι είμαστε μια μικρή χώρα, μπορούμε λοιπόν να βγούμε και να πούμε ότι από εδώ πρέπει να το ξεκινήσουμε αυτό. Οι ΗΠΑ, σας είπα και πάλι, είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Γενικά οι αγορές δουλεύουν πιο ελεύθερα, αλλά πλέον έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο. Λοιπόν, η Ελλάδα μπορεί να το κάνει και το κάναμε ήδη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός το έκανε με τους ανήλικους και πρέπει και μπορούμε να το κάνουμε και για το θέμα των ανώνυμων λογαριασμών ως Ευρώπη. Αλλά είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει να παρακινήσουμε την Ευρώπη και να βγούμε μπροστά.
1: Επίσης, να σας πω ότι μια κυρία πριν από λίγο πήρε τηλέφωνο, μπορεί να την ακούγατε, και η κόρη της δίνει 17 χρονών πανελλαδικές και είπε ότι οι καθηγητές που από τον κορονοϊό είχε από το γυμνάσιο, οι περισσότεροι, ενώ προσπαθούσαν να κάνουν μάθημα μέσω ηλεκτρονικής κατάστασης, δεν ξέρανε τίποτα γιατί ήταν μεγάλες ηλικίες. Και άνοιξε το μεγάλο κεφάλαιο ότι ενώ η εποχή προχωράει μπροστά και προσπαθεί και το Υπουργείο να συμβαστεί με την εποχή, οι ίδιοι οι καθηγητές, λόγω
3: δεν γνωρίζουν, ηλικίες,
1: δεν γνωρίζουν τίποτα σε αυτό που οι μαθητές προσπαθούν, ενώ προσπαθεί να τους περάσει το εκπαιδευτικό σύστημα την καινούργια εποχή, οι ίδιοι οι καθηγητές, επειδή είναι και κάποιες ηλικίες που ίσως είναι μεγαλύτερες, δεν ξέρουν να ασχοληθούν με αυτό το θέμα.
0: Εσείς, σαν Γρηγόρη, και εσύ, σαν, ας πούμε, συγγνώμη, δεν ξέρεις να το χειρίζεσαι.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα, αλλά δεν ασχολούμαι με το να μεταδώσω κάτι τέτοιο. Μήπως το Υπουργείο το δικό σας πρέπει να μιλήσει με το Υπουργείο Παιδείας και να δουν λίγο. Εντάξει, εμείς φέρνουμε καινούργια συστήματα, γιατί εσείς, πρέπει να σας πω ότι τώρα έχω πάρει και πάρα πολλά μηνύματα από τρικαλινούς που σας θεωρούν ότι καλύτερο πέρασε ποτέ από τα τρίκαλα.
2: Έχω βάλει το σόι μου να
1: στείλει μηνύματα. Ναι, δεν είναι το σόι, πιστεύετε με.
0: Ξεκάθαρο,
1: δεν το λέω τυχαία και ούτε το λέω για κανένα λόγο προσωπικό, ούτε γνωριζόμαστε, ούτε φίλοι είμαστε, ούτε συγγενείς. Έχετε αφήσει ένα απίθανο πράγμα στα τρίκαλα. Το ξέρουν οι τρικαλινοί αυτό και μπορεί να ρωτήσει και ο κόσμος. Σας θεωρούν ότι καλύτερο έχει περάσει. Κάνετε έναν αγώνα για το μέλλον. Αν εσείς προσπαθείτε το μέλλον και από την άλλη το άλλο μισό δεν μπορεί να το υπηρετήσει, μήπως πρέπει να καθίσετε να συζητήσετε. Ό,τι και να φέρετε εσείς σαν Υπουργείο, αν εγώ σαν το άλλο το Υπουργείο δεν έχω τα χέγγια να το κρατήσω, τι μου το φέρνετε?
2: Είναι κάπου στη μέση. Μέση. Αλλά ναι, το εξής, ότι σήμερα τα σχολεία εξοπλίζονται, έχουν πάει χιλιάδες διαδραστικοί πίνακες, τα βιβλία πλέον έχουν αλλάξει. Αλλά η δουλειά του εκπαιδευτικού, το λειτουργήμα του εκπαιδευτικού δεν είναι εύκολο. Σκεφτείτε να μπείτε εσείς σε μια τάξη με παιδιά τα οποία είναι ανήσυχα πιθανώς και λόγω των social, σε μια κοινωνία η οποία
1: βράζει
2: ακριβώς αυτό το ρήμα. Ήθελα να αποφύγω, αλλά έτσι είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα θα πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στην ψυχολογία των παιδιών και σε αυτό το οποίο πρέπει να τους μεταδώσεις. Εργαλεία υπάρχουν, αλλά βλέπω ότι και σε άλλες χώρες πλέον προσπαθούν να γυρίσουν και σε πιο κλασικές μεθόδους διδασκαλίας, χωρίς να είμαι ειδικός, μηχανικός είμαι στο επάγγελμά μου. Άρα θέλει βοήθεια και στήριξη στο σχολείο, αλλά θέλει και η ίδια η κοινωνία βοήθεια.
1: Θέλετε
2: και τα μηνύματα τα οποία φεύγουν από τα social, δεν είναι αυτά.
0: Απαγορεύτηκαν στα σχολεία και στα λύκεια τα κινητά. Και υποτίθεται ότι παίρνουν αποβολές τα παιδιά. Το δικό μου το παιδί έχει πάρει αποβολή για κινητό και το ξέρεις. Πόσο εύκολο είναι όταν του έχεις δώσει το όπλο μετά να του το παίρνεις?
1: Ναι.
0: Και πόσο εύκολο είναι ο δάσκαλος, ο καθηγητής να μπει σε αυτή τη θέση που θα κάνει τον αστιφύλακα?
2: Παρ' όλα αυτά πρέπει να περάσουμε στα παιδιά μας την έννοια του μέτρου. Λέγαμε νωρίτερα ότι στις ηλικίες μας είμαστε συνομήλικοι. Κάναμε και εμείς τρελές. Προσπαθούσαν οι γονείς μας όμως να μας επαναφέρουν σε ένα μέτρο. Μέτρο θέλει και το κινητό. Μέτρο θέλει και το διάβασμα. Μέτρο θέλει και το παιχνίδι και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο και το θέατρο.
3: Τα παιδιά αισθάνονται και μια ασφάλεια με το μέτρο και με το όριο, έτσι.
2: Ναι, άρα νομίζω πως το μέτρο έχει χαθεί γενικά.
0: Πάμε λίγο στο άλλο όμως το κομμάτι. Πάμε λίγο στο θέμα αλκοόλ. Πάμε στο θέμα τσιγάρα.
3: Εκεί τι γίνεται. Εκεί
0: στο θέμα γίνεται. Όλο αυτό που συμβαίνει και πώς έρχεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να βοηθήσει και σε αυτό το κομμάτι τους γονείς που δεν μπορούν να βάλουν το όριο. Για πολλούς λόγους. Γιατί δεν μπορείς να είσαι και. Ακούω πολλές φορές πολλούς ανθρώπους να σηκώνουν το δάχτυλο και να λένε μα πώς τον άφησε ο γονιός του να βγει έξω και ήπιε και έκανε. Μα αλήθεια τώρα, αν γυρίσουμε πίσω στον χρόνο, οι γονείς μας ήταν πάντα από πάνω μας. Οι γονείς μας δεν είχαμε κάνει βλακίες, δεν είχαμε ξεφύγει ποτέ.
3: Όχι, ρε Νάντση, αλλά εμείς δεν βγαίναμε να πιούμε στα 14.
0: Τι?
3: Εγώ δεν έβγαινα προσωπικά.
0: Δεν ξέρω που πήγαινες εσύ. Πάντως, εγώ θυμάμαι τα χωριά και τα νησιά να είναι πάντα γεμάτα και να δίνουν χωρίς κανένα πρόβλημα.
3: Και χθες εγώ που πήγα στο μίνι μάρκετ να πάρω ένα παγωτό για το μικρό, ήταν ένα παιδί μπροστά μου και λέει: θέλω ένα πακέτο τσιγάρα. Το πακέτο με τα τσιγάρα το πήρε κανονικά.
0: Πόσοι γονείς θέλουν τα παιδιά για να πάρουν τσιγάρα?
3: Βρε αγόρι μου, του λέω: πόσο χρονών είσαι? Μου λέει 14. Και του λέω του κυρίου, γιατί του δώσατε?
0: Πόσοι γονείς θέλουν τα παιδιά?
3: Κακώς.
0: Εμάς η δική μας η γενιά δεν μας θέλουν για τσιγάρα και
3: συνέχεια, δεν το συζητάμε.
2: Έχει αλλάξει όμως η γενιά
0: λοιπόν
2: μας. Θυμάμαι λίγο την παλιά διαφήμιση, τυρί, ρύζι, καφέ,
1: γαλακαμπά.
2: Γαλακαμπά, καμπά ήταν κρασί. Τότε ναι, θεωρούνταν πολύ λογικό να στέλνουμε το παιδί. Αυτό πλέον πρέπει να το αλλάξουμε. Πρέπει ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ ή ο υπάλληλος του μίνι μάρκετ να καταλάβει ότι έχει ευθύνη και ο ίδιος όταν πουλάει. Και πλέον έχει και ποινική ευθύνη. Αυτό το οποίο κάναμε μαζί με το Υπουργείο Υγείας και το Προστασίας του Πολίτη είναι να χρησιμοποιήσουμε το Kids Wallet για τον έλεγχο της ηλικίας. Τα πιτσιρίκια, όντας πολύ καλά στην τεχνολογία, είχαν φτιάξει πλαστές ψηφιακές ταυτότητες.
0: Οπότε πηγαίνανε
2: σε κέντρα διασκέδασης, μπορούσαν να πιούνε.
3: Άντε.
0: Πού ζεις?
2: Ναι.
1: Πλαστέ ταυτότητε είχαν φτιάξει.
0: Πείτε μας, κύριε,
1: η Αμερική τα έχει κάνει αυτά καμιά 30 χρόνια.
3: Δεν, όχι.
2: Υπήρχε κανονικότατα εφαρμογή από την οποία μπορούσε να φτιάξει μια ταυτότητα που έδειχνε να είναι η ταυτότητα του gov.gr. Πλέον έχει αλλάξει τελείως το σύστημα επαλήθευση. Δεν μπορούν να φτιάξουν τέτοιε ταυτότητε. Όμως θα πρέπει και η κοινωνία να καταλάβει ότι δεν θα βγάλει κέρδο, ρε μεγάλε, πουλώντα τσιγάρα και αλκοόλ σε ένα 14χρονο. Δηλαδή έχει ευθύνη αυτό ο οποίο πουλάει.
3: Κύριε Παπασταργίου, σα το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, πουθενά δεν τηρείται αυτό. Δεν έχω δει ποτέ κανέναν περιπτερά και κανέναν ψιλικάτζι να ζητάει ταυτότητα από ένα παιδί. Ποτέ.
2: Έχω δει λίγους. Το Προστασίας του Πολίτη συνεχίζει ελέγχους. Αλλά πάμε, το είπε νωρίτερα ο Γρηγόρης. Αν θέλουμε έναν αστυνομικό, ο καθένας μας.
3: Σωστό.
2: Δίπλα, για να μην πουλάμε αλκοόλ σε ανήλικους. Για να μην μπαρκάρουμε σε ράμπες ανθρώπων με αναπηρία. Δεν πρόκειται να.
1: Πάντως να σας πω γιατί αποκλείεται. Ναι. Ήταν ερώτηση των εκατομμυρίων που την έκανα την προηγούμενη εβδομάδα. Οι Μαλδίβες ανακοίνωσαν νόμο που παιδιά που γεννήθηκαν μετά το 2007 ή το 2017 ή μετά το 2027 απαγορεύεται να καπνίσουν. Ακούστηκε καλά, θα το πιστεύεις? Απαγορεύεται από κάποια ηλικία και μετά, δηλαδή βγάλαν τέτοιο νόμο και θα ακουστεί και θα πάξει πάρα πολύ. Δηλαδή τα παιδιά που θα γεννηθούν το 2026 απαγορεύεται να καπνίσουν. Και έπεσε ξελίγο να ρωτήσω και λέει, τι σημαίνει απαγορεύεται να καπνίσουν? Ναι. Έτσι όπως μου το λες, τι είναι το απαγορεύεται? Ότι απαγορεύεται. Είναι όσο ζεις σε αυτή τη χώρα, πληρώνεις πρόστιμο αν από κάποια ηλικία, αν γεννήθηκες τώρα και σε πιάσουν με τσιγάρο μετά.
2: Α, σου πω μια γλυκιά ιστορία για τον εκατομμυριούχο.
1: Ναι, ναι, όχι. Λέω, αυτό όμως και πάλι σ' αρέσει. Γιατί του λέω, μου θυμίζει, λέω, αυτά τα απαγορεύεται. Δεν δημιούργησαν ποτέ και κάτι καλό. Θυμάμαι ο μεγάλος Καποδίστριας, ο υπέρτατος αυτός που για άλλη μια φορά εδώ σε αυτή τη χώρα δεν καταλάβαμε ποτέ, τα συμφέροντα ήταν πολύ μεγάλα. Για να πάρεις την πατάτα, την έβαλε σε μια αποθήκη και σου λέει: απαγορεύεται να πλησιάσετε σε αυτή την αποθήκη. Απαγορεύεται να πάρετε αυτή την πατάτα. Και όλοι πήγαν να την πάρουν. Λέω: μήπως πάντα και αυτά τα απαγορεύεται λειτουργούν καμιά φορά αντιστρόφως?
2: Ειδικά στις νεαρές ηλικίες, ναι,
1: ναι.
2: Αλλά θα πρέπει να φτάσουμε στα απαγορεύεται όταν δεν υπάρχουν πλέον λύσεις ενδιάμεσες.
1: Ναι.
2: Και με τα social media, γιατί απέναντί σου δεν έχεις να κάνεις με μια αποθήκη με πατάτες, ναι, αλλά έχεις να κάνεις με social media παγκόσμια, είναι η μόνη λύση. Αλλά θέλω να σου πω τη γλυκιά ιστορία με τον εκατομμυριούχο. Η μητέρα μου είναι 85, έχει άνοια και την βλέπω δυστυχώς κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω στα Τρίκαλα, εκεί που είναι και το σπίτι μου. Τυχαίνει να πηγαίνω απογεύματα και βλέπω με τον εκατομμυριούχο. Και μέσα στην άνοιά της θυμάται και βρίσκει σωστές απαντήσεις. Είναι φοβερό. Οπότε ξέρεις, Γρηγόρη, μας συνδέεις με τη μανούλα μου.
1: Η Υπουργέ μου εκπαιδεύεται το μυαλό,
2: έτσι.
1: Ακριβώς. Κάνει καλό.
2: Μα συνδέεις με τη μανούλα μου παίζοντας σε μια δύσκολη φάση επικοινωνίας κατά τα άλλα.
0: Αχ, συγκινητικό όλο αυτό με τη μαμά και μπράβο σας και που το κάνετε αυτό. Να, όμως έχουμε αυτή η γενιά. η δική μας κάπως έχει μεγαλώσει με αυτές τις αξίες, με αυτά τα πράγματα, είναι σε σχέση και με όλα αυτά που λέγαμε πριν, με σεβασμό στους μεγαλύτερους, με όλη αυτή την αγάπη, με όλη αυτή την αγκαλιά που έχουμε, και θα πρέπει και στα παιδιά μας να μην τα κρίνουμε τόσο πολύ, να τους δείξουμε το δρόμο. Θα είναι πολύ δύσκολο αυτό που πάτε να κάνετε και είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχει μια διάσταση απόψεων, γιατί άντε τώρα να πείσεις κάτι που έχεις μάθει το παιδί και του το δίνεις με ευκολία ότι το παίρνεις πίσω. Πιστεύω ότι όντως στα σχολεία θα πρέπει από το Σεπτέμβρη να αρχίσουν να εκπαιδεύονται και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί για το πώς θα το διαχειριστούν όλο αυτό, γιατί δεν είναι κάτι εύκολο. Και επειδή έρχονται πολύ δύσκολες εποχές και με το AI και με τα social και γενικότερα με όλο αυτό που βλέπουμε, γιατί τα παιδιά μας έχουν καεί από την πληροφορία, δεν ξέρουν πώς να τη διαχειριστούν και δεν είναι και η δουλειά τους να τη διαχειριστούν. Πρέπει να το αγκαλιάσουμε όλο αυτό το πράγμα και να μην τους δείξουμε ότι πάμε να τους σηκώσουμε το χέρι και να τους βάλουμε χέρι. Αυτό που θέλουμε, να τους βοηθήσουμε να αναπτυχθούν πρώτα οι ίδιοι, ώστε να μπορούν να αναπτύξουν αργότερα και άλλες ικανότητες και να διαχειριστούν όλα όσα συμβαίνουν στο διαδίκτυο, που ούτε εμείς δεν ξέρουμε.
2: Να ακούσουμε τα παιδιά μας, εγώ αυτό θα έλεγα. Να καθίσουμε, παρότι η κοινωνία τρέχει και η τεχνολογία δυστυχώς μας τρέχει πιο γρήγορα. Γίνονται πολύ πιο γρήγορα τα πράγματα σήμερα από ότι παλιά. Καλό αν θες να κάνεις τη δουλειά σου, αλλά τελικά κάνεις και πιο πολύ δουλειά και ξεχνάς ότι είσαι άνθρωπος, ότι είσαι γονιός, ότι είσαι σύντροφος, φίλος. Οπότε να καθίσουμε να ακούσουμε τα παιδιά μας. Είναι δύσκολο. Σας είπα, έχω τρία παιδιά σε αυτή την ηλικία. Η κόρη μου δεν είναι πανελλαδικές φέτος. Οπότε ας αφήσουμε τα παιδιά μας, να τους δώσουμε το χώρο και το χρόνο που θέλουν να μας μιλήσουν. Δεν μιλάνε πολύ και δεν ανοίγονται πολύ τα παιδιά. Mm-hmm. Και εξαιτίας των social. Αλλά πρέπει να καθίσουμε, να τα αφήσουμε λίγο πίσω όλα και να δούμε λίγο τα παιδιά μας τι θέλουν να μας πούνε. Με τον όποιο τρόπο προσπαθούν να το πούνε, είτε λεκτικά είτε με πράξεις. Αυτό νομίζω πως μας λέει.
0: Έχουν μάθει όμως να μην επικοινωνούν και να κλείνονται.
2: Μάθαμε να επικοινωνούμε με emojis και με μηνυματάκια. Ακριβώς. Και με λέξεις συντεκμημένες.
0: Και τώρα τους λέμε ότι αυτό που σας μάθαμε, ξέρεις κάτι δεν είναι, αλλά τους έχουμε μάθει να το κάνουν. Εμείς τους αφήσαμε να το κάνουν. Και αναρωτιέμαι, εκεί στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα μπορούσατε να κάνετε κάπως σαν σχολή γονέων, να μάθουν και να βλέπουν και τα σημάδια, να αναγνωρίζουν με έναν τρόπο, γιατί δεν ξέρουν, ο Γρηγόρης δεν ξέρει, ας πούμε, δεν ξέρω να χειρίζομαι λάπτοπ, πέρα από το κινητό του δεν ξέρει.
1: Είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος.
0: Βεβαίως. Και το αντιλαμβάνομαι.
1: Συγγνώμη,
0: αλλά εσύ που δεν το ξέρεις,
1: Γρηγόρη,
0: πώς θα μάθεις.
1: Δεν θέλω να μάθω τίποτα. Θέλω να πάω στο χωριό να ανακτήσω.
3: Πώς θα μπορέσεις να ελέγξεις το παιδί σου αύριο μεθαύριο.
1: Θα το ελέγξω.
2: Είναι μεγάλη κουβέντα ιστορία των ομάδων. Οι ομάδες γονέων, και έχω πάσει αρκετές, είναι ότι πιο ωραίο.
1: Συγγνώμη, και γιατί να μην κοιτάξω, να προσέξω το γιο μου. Να τον έχω έναν καλό άνθρωπο και αυτός μόνος του να προσέξει μετά τι θα κοιτάει. Γιατί πρέπει δηλαδή να προσέξω μέσω του κινητού του τη διαπαιδαγώγηση και να μην κοιτάξω τη διαπαιδαγώγηση.
0: Γιατί
1: του
0: το λάπτοπ μέσα... θα το χρησιμοποιήσει.
1: Δεν ξέρω αν κατάλαβες, Υπουργέ,
0: ναι,
1: γιατί
0: αλλά
1: θέλω να
0: πω.
1: Αφού λοιπόν δεν ξέρω από ηλεκτρονικά και τέτοια πράγματα, γιατί να μην κοιτάξω πώς στις συζητήσεις μου, όταν είμαστε μαζί του, όταν τρώμε, όταν πάμε βόλτα, όταν περπατάμε, όταν μιλάμε, να τον κάνω έναν καλό άνθρωπο που μόνος του θα απορρίψει ό,τι αρνητικό βλέπει στο κινητό.
2: Και θα βάλει τα όρια.
0: Δεν έχει κρίση ένα παιδί 12 χρόνια.
1: Τελειώσω λίγο. Και γιατί να μην. Πώς δεν έχει. Κάνεις λάθος. Εμείς δεν είχαμε την κρίση. Ξέραμε τι. Πάντα ξέρουν όλοι τι είναι το καλό και το κακό. Πίστεψε με. Από
0: καλά,
1: όταν είσαι
0: παιδί.
1: Μωρό. Είναι παιδί, εντάξει, αλλά και αυτό το συζητάς.
0: Και εσύ οφείλεις να ξέρεις.
1: Θέλω να σου πω, εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να έχεις και εμπιστοσύνη στο παιδί σου, έτσι δεν είναι.
2: Πρέπει να τα εμπιστευτούμε. Αυτό λέω και εγώ στα παιδιά μου, που δεν με έχουν δώσει δικαιώματα. Ναι. Έτσι νομίζω. Αλλά όντως θέλει δουλειά μέχρι τότε. Μέχρι να φτάσεις να δομηθεί αυτή η εμπιστοσύνη. Έλεγα ότι η ομάδα γονέων είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει τοπικά, μας ακούνε σε όλη την Ελλάδα, να το κάνουν οι σύλλογοι γονέων και να είμαστε εκεί και πηγαίνουμε όσο μπορούμε να μιλάμε. Αλλά όντως έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο πράγματα. Ένα είναι τα παιδιά τα οποία έχουν μάθει στα κινητά και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να οριοθετήσουμε τη σχέση με το κινητό. Και το άλλο είναι τα παιδιά τα οποία έρχονται, τα οποία όντως πρέπει από την αρχή να τους εξηγήσουμε ότι η ζωή είναι ωραία αλλιώς. Είναι ωραία εκεί έξω. Είναι ωραία με το να πέσει, να χτυπήσεις.
3: Βγείτε
2: έξω.
3: Ναι,
2: και εδώ παίζει ρόλο και κάτι άλλο που έρχεται στην παλιά μου ιδιότητα, αυτή του Δημάρχου. Ότι η Αθήνα είναι μια βάρβαρη πόλη. Δεν είχαμε πιο δήμο, όλη η Αθήνα είναι μια βάρβαρη. Στην επαρχία, έχεις μεγαλώσει επαρχία. Ναι. Έχετε, υποθέτω ή όχι. Ναι, ναι, ναι. Στα Τρίκαλα τα παιδιά μου μου λένε μπαμπά, φεύγω, παίρνω το ποδήλατο και πάνε έξω να παίξουν και δεν ανησυχώ. Η Αθήνα είναι μια πόλη που δεν έχει φτιαχτεί για παιδιά.
1: Το ξέρετε, γιατί τώρα στη Σουηδία ή στη Φιλανδία που αυτό το σκανδιναβικό σύστημα και η Φιλανδία δεν ανήκει, ναι, δεν ανήκει στη Σκανδιναβία. Να πούμε αυτό, γιατί πολλοί νομίζουν ότι η Φιλανδία ανήκει στη Σκανδιναβία.
3: Στις παιδικές χαρές.
1: Στις παιδικές χαρές μαζεύουν όλα τα πλαστικά από κάτω που είχαν, τα προστατευτικά, και ρίχνουν ξανά χώμα
0: και λάσπη.
1: Και λάσπη.
3: Και λάσπη. Χωματάκι, πλέον τα παιδιά, και λέει, μέσα σε 28 μέρες είχαν ωφέλη στην ψυχική τους υγεία.
1: Πέσανε και λασποθήκανε και ελερωθήκανε και η μάνα τους χαιρότανε γιατί τους αφήνει και γυρίσανε πίσω από μικρά γουρουνάκια. Τι ωραίο πράγμα, ρε φίλε. Τι ωραίο πράγμα.
2: Ας εξαφανίσουμε λίγο τα αυτοκίνητα από τα κέντρα των πόλεων, να στα περιορίσουμε, ώστε να τα εξαφανίσουμε, γιατί δεν μπορούμε να τα εξαφανίσουμε, και να δώσουμε χώρο για ποδήλατο, για περπάτημα, για παιχνίδι. Έτσι νομίζω πως πραγματικά δεν είναι ουτοπικό αυτό. Μπορεί να γίνει. Ναι, και υπάρχουν πόλεις που το έχουν κάνει.
1: Λοιπόν, πρέπει να αποχαιρετήσουμε τον υπουργό, δεν ξέρω πώς θέλει να κλείσει.
2: Πήρα καφεδάκι δωρεάν και χαίρομαι πολύ. Γι' αυτό, για το δρόμο, για την επιστροφή. Τίποτα, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα. Είναι όντως δύσκολες ώρες.
0: Ναι. Πολύ. Είμαστε λίγο μουδιασμένοι αυτές τις μέρες με αυτά τα γεγονότα. Η αλήθεια είναι ότι η επικαιρότητα είναι συνέχεια πολύ δύσκολη. Αλλά χαιρόμαστε που τουλάχιστον εσείς από τη μεριά σας κάνετε κάποια βήματα να μας βοηθήσετε εμάς ως γονείς. Γιατί για όλους είναι δύσκολο. Όχι μόνο για τα παιδιά, και για τους γονείς και για τους εκπαιδευτικούς, για όλη την κοινωνία είναι δύσκολο και πρέπει όλοι μαζί να βρούμε μια λύση και όχι να δείχνουμε ο ένας με το δάχτυλο τον άλλον.
2: Περισσότερος γονιός και λιγότερος υπουργός, να το πω και πάλι, να δώσουμε χρόνο στα παιδιά μας, να τα ακούσουμε και το Υπουργείο. Το ελληνικό κράτος θα είναι εκεί να βοηθήσει και να στηρίξει σε πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρθουν. Είναι καλές και κακές, θα φανεί. Αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς.
1: Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι, και εσείς. Σας αποχαιρετάμε σήμερα. Ήταν μια ειδική εκπομπή. Με όλα αυτά που συνέβησαν, δεν παίρνουμε τίποτα, δεν μετανιώνουμε για τίποτα, γιατί ξέρετε ότι ο ρόλος μας είναι πιο πολύ ψυχαγωγικός και λιγότερο ενημερωτικός. Εμείς το έχουμε ζητήσει αυτό και εσείς μας έχετε φέρει σε αυτή την ακροματικότητα και στη θέση που μας έχετε φέρει και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε δεν χρειάζεται να πούμε και κάτι άλλο. Όμως υπάρχουν στιγμές που νιώθεις ότι δεν γίνεται, είναι αυτό που λέμε, βράζεις μέσα σου και θες να μιλήσεις, όπως αυτό που συνέβη με τα δύο κορίτσια. Από τη στεναχώρια μας όλοι, από αυτό που έγινε χθες, που συνέβη όλο αυτό το περιστατικό. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 6 ώρα, σε 20 ώρες από τώρα. Μέχρι τότε να είστε καλά, Υπουργέ, να είστε καλά.
2: Σας πάρα πολύ, ευχαριστούμε πολύ για την
3: ευκαιρία. Γεια σας, να είστε καλά.
4: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
6: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
7: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε τον Μπραντ με τους κουμπάρους.

0: Ορισμός Shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
4: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει το
6: ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Τι νέα, πώς πάει?
10: Με άφησε.
9: Τι, γιατί, τι συνέβη?
10: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
9: Και τώρα?
10: Τώρα θα καλέσω την οδική.
11: Η λύση.
12: Κουτεντάκης.
11: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
12: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
13: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
12: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογίο με εξειδίκευση στα Opel.
13: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
12: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
14: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
15: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
16: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.

0: αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
1: Βεγγαλικά χνάρες.
0: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
1: Βεγγαλικά χνάρες. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο-Ποτάμου.
1: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
0: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
5: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
7: Δύναμη,
8: εμπειρία,
7: γνώση,
8: εξειδίκευση.
7: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
8: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
7: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
8: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
7: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50383 και 6974 901 553.
8: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
9: Αλφα στους 104,7.

Καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα Φιλιππόπουλου. Κάθε πρωί στις 10 ελάτε στην παρέα μας για ένα μοναδικό ευχάριστο πρωινό. 2 ώρες με πολλή μουσική, ενημέρωση και πολλά χαμόγελα. Καλημέρα με χαμόγελα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Από τις 10 έως τις 12 μόνο στον Α 104 και 7. Καλημέρα με χαμόγελα. Για να ξεκινά η μέρα σας αλλιώς.

Καλημέρα λοιπόν στη ζωή, καλημέρα με χαμόγελα και σήμερα. Καλημέρα στη σημερινή μας Τετάρτη, φτάσαμε στην Τεταρτούλα. Και πάει γρήγορα γρήγορα η βδομαδούλα να ξέρετε. Πότε λοιπόν φτάσαμε βρε παιδιά, πότε φτάσαμε λοιπόν στην Τετάρτη, πραγματικά δεν το έχω πιστέψει. Λοιπόν, τι να πω, να πω μια καλημέρα με χαμόγελα, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είστε και σήμερα εδώ. Πάμε να περάσουμε όμορφα, έχω πάρα πολύ καλή διάθεση σήμερα. Πάρα πολύ καλή διάθεση, θέλω να περάσουμε πάρα πολύ καλά. Είναι αστείο βρε παιδιά, είναι αστείο εμείς οι δύο να μην μιλιόμαστε. Είναι αστείο γιατί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Και όταν πραγματικά ακούς μέσα στη ζωή γενικά αστεία πράγματα, λες βρε παιδί μου, τι αστεία που είναι αυτή η ζωή. Λοιπόν, θα πιαστώ από το είναι αστείο και θα βάλω το επόμενο τραγούδι της Ανασβήση. Αυτό θα είναι το δεύτερο κομμάτι μας για σήμερα μετά από την καλημέρα μας της Αλέξια. Για να πω ότι άκουγα, εγώ δεν προλαβαίνω να πω πολύ, ούτε Facebook, ούτε καλά TikTok και τέτοια δεν έχω. Λοιπόν, μπαίνοντας λοιπόν στο Facebook, είδα λέει ένα παλικάρι και έλεγε: σας παρακαλώ πολύ, μην φύγετε, θέλω να ακούσετε την ιστορία μου, σας παρακαλώ πολύ, θέλω να ακούσετε την ιστορία μου. Λέω, τι θέλει να πει τώρα αυτό το παλικάρι και επιμένει τόσο πολύ να τα ακούσουμε. Λοιπόν, ακούστε γιατί επέμενε πάρα πολύ, φοβερό. Γιατί λέει, ήταν μια κοπελιά με ένα αγόρι επί 20 λεπτά, γινούσαν γύρω-γύρω από ένα αμάξι και ο ένας τυπούσε τον άλλον. Νόμιζε λοιπόν ότι έπρεπε να σώσει την κοπέλα και πήγε το παλικάρι να βοηθήσει. Έλα που του φέραν την αστυνομία και του το γυρίσανε τούμπα ότι αυτός πήγε να χτυπήσει την κοπελιά και ότι το άλλο παλικάρι δεν την είχε αγγίξει. Παιδιά, απίστευτο, μοναδικό. Δηλαδή ο άνθρωπος λέει, δεν θα ξανακάνω ποτέ. Ποτέ όμως δεν θα βοηθήσω ποτέ κανέναν. Εκεί φτάσαμε. Εκεί φτάσαμε. Λοιπόν, αν δεν είχε κάμερες οι οποίες τελικά σώζουν οι κάμερες, να ζητήσει από την αστυνομία να βάλουν την κάμερα, την απέναντι κάμερα, να δούνε το δρόμο τι είχε γίνει, ο άνθρωπος μπορεί να είχε καταλήξει και στη φυλακή, παιδιά, το πιστεύετε. Πήγε να κάνει καλό και πήγε να του γυρίσει πούμερα. Τι να πεις τώρα, να μην πεις ότι είναι αστείο. Να πεις, πάμε.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους μας. Καλημέρα στα παλικάρια που ακούνε. Λοιπόν, από τις 9 το βράδυ λέει θα λείπει. Εγώ από τις 7 σήμερα θα λείπω, γιατί θα πάω στο Vibes. Έχει εγγένεια, παιδιά. Δεν θα πάω στο Vibes, αν είναι δυνατόν. All day coffee and bar, παρακαλώ. Θα πάω και θα περάσω και πολύ πολύ όμορφα. Σήμερα γιορτάζει το Vibes. Έχει τα εγγένειά του. Λοιπόν, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία.
1: Θα τα σπάσω όλα.
0: Ωρεφούλα.
1: Με

Τι είναι η ζωή, βρε παιδιά, μια τρέλα είναι η ζωή. Αν αγαπάτε, δείξτε το. Σπάστε τα, βρε παιδί μου, όλα. Σπάστε τα. Λοιπόν, αγαπήστε και περάστε όμορφα. Καλημέρα σε όλους μας. Καλημέρα με χαμόγελα εδώ ζωντανά ΑΦΜ 104,7. Στην παρέα μας και σήμερα. Δεν ξεχνάμε, αγαπάμε πολύ το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιωργουλάκη στη Ζευρακάκη 12. Δεν έχει αλλάξει διεύθυνση. Οι τιμούλες έχουν αλλάξει. Πιο πολύ καλύτερες, ακόμα πιο καλές από ό,τι ήταν. Λοιπόν, 2831-028-939, 2831-028-023, γιατί το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος μας αγαπάει, αγαπάει την τσέπη μας, παιδιά, αγαπάει το πορτοφόλι μας. Εμείς το αγαπάμε όπως είναι.

Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Είναι Δούνεν και Λαβίν, παιδιά, αυτή η ζωή. Πάρτε το απόφαση. Ό,τι δίνεις, παίρνεις. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Η ζωή μας θα ανταποδίδει και το καλό και το κακό που κάνουμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Ελπίζω να μην κάνουμε κακά. Και αν κάνουμε, να τα κάνουμε αθελά μας, παιδί μου. Δεν θέλουμε να κάνουμε κακά στη ζωή μας. Θέλουμε να κάνουμε μόνο όμορφα πράγματα. Λοιπόν, 2831-026-442 και θα μου πείτε, Χρήστα, τι είναι αυτό. Θα σας πω τι είναι αυτό. Είναι η γκουρού του αρωματισμού. Θέλω λοιπόν να επικοινωνήσετε αν έχετε μαγαζί και να κερδίσετε ένα δωρεάν δειγματισμό για την επιχείρησή σας. Οι φρέσκες προτάσεις, να ξέρετε, θα σας ενθουσιάσουν. Και να σας πω εγώ, όσα ξέρω βέβαια, γιατί δεν ξέρω και πάρα πολλά, η αλήθεια είναι, τα πιο πολλά τα ξέρει ο Μάικς Χιλιάνα. Λοιπόν, ότι μιλάμε για επαγγελματικό αρωματισμό, μιλάμε για μια μοναδική εμπειρία αρωματισμού από ειδικού στο χώρο που θα σας βοηθήσουν να κάνετε τη σωστή επιλογή αρώματος για την επιχείρησή σας. Ενώ η αλλαγή των ανταλλακτικών γίνεται ένα 2 μήνες. Α, δεν ξέρω και λίγα, μια χαρά. Επαγγελματική απολύμανση καθαρισμών στα WC. Δώστε στους πελάτες σας τη μοναδική αίσθηση ασφάλειας και καθαριότητας που σας προσφέρουν τα προϊόντα μας. Εξουδετερώνουν και αδρανοποιούν τις δυσάρεστες οσμές στην πηγή τους. Παρέχουν συνεχόμενο αρωματισμό και καθαριότητα στο WC. Συμπυκνωμένη φόρμουλα 500 ml. Λοιπόν, τα υπόλοιπα ρωτήστε τα και μάθε τα από το τηλεφωνάκι που σας έδωσα στο 2831-026-442 και σας έχω και δεύτερο 2831-042-334. Πάω στο εισιτήριο 1, Νίκος Οικονομόπουλος. Πού άλλο να πάω?

0: Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι θα πάω διαφημιστικά μηνύματα γιατί έχω περάσει το χρόνο. Λοιπόν, μην μου φύγετε, μην μου πάτε πουθενά. Έχουμε πολύ καλή διάθεση σήμερα. Παρόλο που δεν είναι Τρίτη και 13, είναι Τετάρτη και 13. Δεν πειράζει. Λοιπόν, εμείς θα, πώς το λένε, θα πάμε ενάντια στο 13. Αν και πάντοτε ήταν το τυχερός μου αριθμός, να ξέρετε. Πάντα μου αρέσει το 13 σαν νούμερο. Λοιπόν, δεν πειράζει. Πάμε λοιπόν στα διαφημιστικά και γυρνάμε εδώ στο Καλημέρα με Χαμόγελα. Πάμε.
1: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Are you listening now? Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
7: Vibes Egenia. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊβάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθυμνο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Να είστε εκεί.
0: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
8: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
0: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
8: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
0: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
8: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
1: Α στους 104,7.

0: Έχετε ένα νέο μήνυμα στον τηλεφωνητή σας.
1: Λοιπόν, έτσι ξεκινήσαμε. Τι κάνετε? Πάμε δυνατά, πάμε δυναμικά. Πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπούλας μας σήμερα, Τεταρτούλα, 13 Μαΐου 2026. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας, παιδιά. Εμείς φτιάχνουμε τη μέρα μας. Εμείς τη φτιάχνουμε και εμείς τη χαλάμε. Λοιπόν, πάμε να τη φτιάξουμε. Σήμερα έχουμε καλή διάθεση πολύ. Λοιπόν, θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου, τα φιλάκια μου σε όσους ακούνε ΑΛΦΑΕΦΕΜ. Θέλω να στείλω την καλημέρα μου με πολύ πολύ αγάπη στο Βασίλη και τη Χριστίνα που μου στείλαν τη δικιά τους καλημέρα με χαμόγελα. Να είναι καλά τα παιδιά μου, τους αγαπώ και τους ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε! Πάμε. Χαιρετισμούς και φιλάκια πολλά σε όλους. Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγειά μας και σήμερα να περάσουμε μια όμορφη Τεταρτούλα.

0: Καλέ, εδώ είναι και έτσι θα νιώθετε όλες σας και όλοι σας. Θα λέτε είμαστε όμορφοι, έχουμε ομορφιά μέσα μας και η ομορφιά η μέσα μας βγαίνει έξω μας. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα, με ομορφιά, με θετική ενέργεια, με καλοσύνη και σε όσους δεν αρέσουμε, ξέρετε τι θα λέμε. Α, τούτα λέρ, ε! Λοιπόν, θα πάω στη Λίλα τώρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι της. Πάρα πολύ όμως. Με ανεβάζει στα ψυχολογικά μου. Τι να κάνουμε τώρα, βρε παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα, βρε παιδιά. Λοιπόν, όμως δεν μπήκε το «Α, του τα λέω». Οκ. Okay. Δεν πειράζει. Θα το βρούμε, Λίλα. Του τα λέω. Λέτε να το καταφέρω, ε. Καλά, εσείς τώρα που με ξέρετε τόσα χρόνια, 15 χρόνια με ακούτε, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12. Λοιπόν, με το καλημέρα με χαμόγελα, πείτε μου τώρα αντικειμενικά, δεν θα το καταφέρω, θα το καταφέρω, γιατί στη ζωή αυτή ό,τι μπορούμε και θέλουμε το καταφέρνουμε, ό,τι δεν μπορούμε και δεν θέλουμε... Αυτό δεν καταφέρνουμε, είναι πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, πάμε με θετική ενέργεια, Λίλα και Ατουταλέρ, πάμε.
1: Ατούτα λέρ μας λέει η Λίλα στο νέο της τραγούδι και πάμε να το ακούσουμε παρέα.

Λοιπόν, να του τα λέει και μην με ξεχάσεις ποτέ, γιατί δεν θα με ξεχάσεις ποτέ. Καλημέρα, με χαμόγελα εδώ θα σου λέω, θα με ακούς και με αυτόν τον τρόπο θα επικοινωνούμε. Λοιπόν, εδώ ζωντανά ΑΛΦΑΦΜ 104,7. Θυμόσαστε το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί εγώ το είχα ξεχάσει και τώρα που το θυμήθηκα λέω, δεν γίνεται, θα το βάλω.

Έτσι, έτσι, γιατί είμαστε κυρίες παρακαλώ, έτσι. Είτε μαντάμ θέλετε να το πείτε, είτε κυρίες, εδώ είμαστε. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας, μην το βάζετε κάτω, έχουμε καλή διάθεση και σήμερα είμαστε καλά, θέλουμε να ακούσουμε όμορφα τραγούδια. Λοιπόν, είμαι μαζί σας εδώ, μην ανησυχείτε καθόλου, 697-163-657, μπορώ να περιμένω και τις δικές σας επιλογές. Επίσης μπορώ στο 2831-054-094 να μιλήσω μαζί σας, να επικοινωνήσουμε. Facebook αλφα.fm104.7, Instagram αλφα.fm104.7. Καλέ, καλέ, καλέ. Α, επίσης έχουμε και το Χρυσούλα Φιλιππούλου με ελληνικά γράμματα, μην ξεχνιόμαστε. Και Facebook και Instagram παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε στο Σαρμπέλ που πολύ αγαπώ.

0: Αμάμ.
1: Τι ωραίο τραγούδι, παιδιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας εδώ στον ΑΛΦΕΜ 104,7. Χρόνια πολλά είπα σήμερα, Τετάρτη 13 του μήνα. Το λέω και του ξαναλέω. Εορτολόγιο όμως έχω μπει. Λοιπόν, πάμε να πούμε παρέα, να δούμε ποιος γιορτάζει σήμερα, να του πούμε χρόνια πολλά. Α, γλυκερία. Όπω, να βάλω τραγούδια της γλυκερίας μετά. Μην το ξεχάσω. Να πω χρόνια πολλά. Λοιπόν, είναι της Αγίας Γλυκερίας. Γιορτάζει ο Σέργιος, η Σεργιούλα, η Σεργιανή. Χρόνια πολλά με υγεία και χαρά. Ό,τι ποθείτε και αγαπάτε. Και αν έχετε γενέθλια σήμερα, τι να πω, να περάσετε πολύ πολλά. Να πάμε όλοι μαζί δηλαδή στο Vibes, παιδιά, να σας γιορτάσουμε. Πάρτε τούρτες για τα γένεια, πάρτε τούρτες για τα γενέθλια. Να περάσουμε όμορφα στο Vibes όλοι μαζί. Εκεί μετά τις 7, όλοι να περάσουμε όμορφα. Λοιπόν, εδώ ζωντανά ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7 και θα βάλω τώρα μία Αναστασία. Γιατί την αγαπώ και την Αναστασία. Καλό παιδί, καλή φωνή και ωραία τραγούδια.

Λοιπόν, θα κάνω μπαμ σήμερα πραγματικά με όλα αυτά που διαβάζω και ακούω σε σχέση γύρω από τα παιδιά. Λοιπόν, άκουσα μια καθηγήτρια ότι λέει πήγε η μαθήτριά της και της είπε ότι θα αυτοκτονήσει γιατί είχε μια απογοήτευση ερωτική. Και η γυναίκα να είναι καλά και το προσπάθησε και το απέτρεψε και μπράβο της. Τέλος πάντων, λοιπόν, ό,τι ακούμε σε σχέση με τα παιδιά πραγματικά μας κάνει να νιώθουμε ένα μεγάλο μπάμ αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θέλω σε αυτό το σημείο να σας πω για άλλη μια φορά ότι για κάθε παιδί που χρειάζεται να μιλήσει υπάρχει εθνική γραμμή SOS 1056. Λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα, 24 ώρες το 24ωρο. Με εξειδικευμένους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Ένα παιδί να τα ακούσει αυτό. Νομίζω ότι κάτι θα έχουμε κάνει σήμερα από αυτή την εκπομπή. Ξαναλέω λοιπόν, για κάθε παιδί που χρειάζεται να μιλήσει, η εθνική γραμμή SOS 1056 λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα, 24 ώρες το 24ωρο. Με εξειδικευμένους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Έτσι. Λοιπόν, επίσης αυτές ξεκινάνε σιγά σιγά οι πανελλήνιες και μίλησα με την Εύα σήμερα, με τη φίλη μου και μου της λέω, Εύα και μου τι κάνεις, και μου λέει, ρε σε Χρύσα, έχω μπλοκαριστεί πάρα πολύ, έχω αγχωθεί που δίνουν τα παιδιά πανελλήνιες, γιατί έχει δίδυμα ένα γόρι και ένα κορίτσι. Να χαίρετε τα παιδάκια της και όλος ο κόσμος να χαιρόμαστε τα παιδιά μας. Λοιπόν, να ευχηθώ καταρχήν καλή επιτυχία στα παιδιά και αυτό που της είπα, και είναι ότι μην αγχώνεσαι καθόλου, προσπάθησε, πήγαινε άναψε ένα κεράκι, μάλλον δύο κεράκια, ένα για το κάθε παιδάκι σου και προσευχήσου να πάνε όλα καλά, τίποτε άλλο. Ο Θεός ξέρει και τα παιδιά από τη στιγμή που έχουν διαβάσει και έχουν κάνει την προετοιμασία τους, όλα είναι θέμα στιγμής. Λοιπόν, μην αγχώνεστε εσείς γιατί αγχώνονται διπλά τα παιδιά σας. Εκεί θέλω να καταλήξω.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
2: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
8: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
10: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
9: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
10: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
9: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
10: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
9: Αλήθεια!
10: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβιες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ, Κεραστάζ.
9: Περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
10: Για την κόρη σου.
9: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
10: Γράφε. 28-31-030-250.
9: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
10: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
9: Μακάρι.
10: πάρει. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
11: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
10: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
11: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
7: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12 με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
0: Α στους 104,7.

Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελο. Εδώ ζωντανά, ΑΦΕΜ 104,7. Έτσι έχω μάθει, βρε παιδιά, να βλέπω τη ζωή με χαμόγελο μόνο. Δεν μπορώ να τη δω αλλιώς. Δεν το βάζω κάτω για κανένα λόγο. Λοιπόν, να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είσαστε και σήμερα εδώ. Συνεχίζω. Να σας πω ότι τα γκουρουάρα μας είναι πάντοτε δίπλα μας. Ότι το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζιβρακάκη 12 επίσης. Και βέβαια, σας υπενθυμίζω τον Νικολό το Χαρκιανάκι που έχει την πολύ ωραία προσφορά. 9,5 ευρώ το κιλό μόνο. Μοσχάρινο πω για όλους μας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας. 698-579-3601. Η παράδοση στο χώρο σας. Πάω σε Πέτρο Ιακωβίδη ολοκένουριο. Έτσι έχει μάθει.

Πολύ ωραίο τραγούδι, Πέτρος Ιακωβίδης. Έτσι έχει μάθει, παιδιά. Και όποιος έχει μάθει έτσι, απλά δεν μπορεί να αλλάξει. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας. Καλημέρα με χαμόγελα. Πάμε, μιας που μιλούσαμε πριν για παιδιά, να πούμε κάτι πολύ ωραίο για παιδιά. Κινητό πολυατρείο για παιδιά. Οι κινητές μονάδες υγείας ταξιδεύουν στην Ελλάδα. Έχει ξεκινήσει από τις 11 Μαΐου στο Δήμο Μιλωμοτάμου η δράση δωρεάν προληπτικών ιατρικών εξετάσεων για παιδιά με την κινητή μονάδα Ασκληπιός του Οργανισμού του Χαμόγελο του Παιδιού στο πλαίσιο του προγράμματος προληπτικής ιατρικής Ιπποκράτης. Η δράση πραγματοποιείται χωρίς κόστος συμμετοχής και απευθύνεται σε παιδιά και μαθητές του Δήμου Μιλωποτάμου με στόχο την έγκαιρη πρόληψη, την ενημέρωση των οικογενειών και την ενίσχυση της παιδικής υγείας. Στο πλαίσιο της δράσης, εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από εθελοντές ιατρούς στο κινητό πολυατρείο Ασκληπιός, το οποίο θα βρίσκεται, βρισκόταν και 11 και 12 του μήνα, αλλά και σήμερα 13, Πέραμα, Γαράζο και Ζωνιανά. Αντίστοιχα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Έτσι. Λοιπόν, και πάμε τώρα και ισανότερα. Έτσι δεν λέμε, και ισανότερα. Λοιπόν, ο Γιώργος Κακοσέως, πάρα πολύ έξυπνος. Και ισανότερα λέει το καινούριο του κομμάτι. Για πάμε.

Τι να πω τώρα εγώ για αυτό το τραγούδι, παιδιά. Το πέτυχε κι αυτό ο Γιώργος Κακοσέος. Μπράβο του. Μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του και καλή επιτυχία στο τραγούδι. Πολύ ωραίο κομμάτι. Λοιπόν, ένα ακόμα ωραίο κομμάτι από τα καινούργια, παιδιά. Το έχω πει, το έχω δηλώσει σε όλες μου τις εκπομπές από την ημέρα που βγήκε. Είναι της Ιουλίας Καλυμάνη, το με ξόδεψες. Έχω πάθει, τι να σας πω, έρωτα.

0: Και μετά έρχεται ένας στο Δωρής Φέρης και λέει «Και πώς να κοιμηθώ, και πώς να κοιμηθώ, που σκέφτομαι πολύ πολύ και δεν μπορώ». Λοιπόν, εγώ τι σκέφτομαι, σκέφτομαι τις εκδηλώσεις στην πόλη μου. Καταρχήν, ποια εκδηλώσεις στην πόλη μου, μία και μοναδική, τελείωσε, κλείσαμε για σήμερα, vibes παιδιά. Έχουμε τα εγγένεια. Λοιπόν, 7 η ώρα το απόγευμα ξεκινάει, τώρα εγώ δεν ξέρω αν θα προλάβω να πω 7, πάντως 8, 8.30, εκεί θα είμαι, ελπίζω να είσαστε κι εσείς. Πάμε να τιμήσουμε το Vibes, ένα μαγαζί πραγματικά υπέροχο στην πόλη μας, που δημιουργεί πολύ όμορφες βραδιές για μας. Έτσι μας προσκαλεί στα εγγένεια, με DJ on Dex, με Signature Lake Cocktails, βάζει υπογραφή στα κοκτέιλ, έτσι, και υπέροχα Vibes. Λοιπόν, Τετάρτη 13 Μαΐου, Κουντουριώτη 137, για όσους δεν ξέρετε που είναι το Vibes, 7 με 11.30 είναι τα εγγένεια. Λοιπόν, αυτά, που πάω αλλού, α, στο Θοδωρή Φέρη, και πώς να κοιμηθώ, και πώς.
1: Κλειδιά γυρίζουμε σε χώριστα σκοταδιά, σε σπίτια μπαίνουμε που δεν ανάβει φως, για να μην βλέπουμε.

λοιπόν, και θα κλείσω αυτό το ημίωρο με Νίκο Μακρόπουλο, παρακαλώ. Μάλιστα, ναι, γιατί όλα τα μπορώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, ζωντανά, Αλφα FM 104,7, 67-160-36-57, 2831-054-04, και ένας Νίκος Μακρόπουλος τώρα μιλάει και λέει, τι κάναμε. Αχ, βρε Νίκο.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
3: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
9: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
10: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκη. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
11: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
12: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων, 28 31 020 590.
13: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
8: Αλφα στους 104,7.

Τι ωραίο τραγούδι, το αγαπώ τόσο τόσο πολύ, το αγαπώ και σας σας αγαπώ πάρα πάρα πολύ και δεν σας θέλω θλιμμένους καθόλου, σας θέλω χαμογελαστούς και ευτυχισμένους, αυτό μας αξίζει στη ζωή μας. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας, εδώ ζωντανά ΑΦΜ 104,7, για σας που ήρθατε πρώτη φορά στην παρέα μας είναι το καλημέρα με χαμόγελα, μια εκπομπή Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 12, όσο μπορούμε βέβαια γιατί τώρα τελευταία καμιά Πέμπτη, καμιά Παρασκευή, όσο να είναι, καμιά εκπομπή δεν γίνεται μέσα στην εβδομάδα. Εντάξει. Τι να κάνω, βρε παιδιά. Δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ό,τι μπορώ και εγώ κάνω. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι είναι η ώρα, είναι το τελευταίο ημίωρό μας και ότι είναι η ώρα και η στιγμή που μπαίνουμε παντούτε στα ζώδια και στον οροσκόπο.gr. Τα συμβουλευόμαστε. Πάμε λοιπόν. Έχουμε Ερμή στον Ταύρο, εξάγωνο με το Δία στον Καρκίνο. Ευνοεί συμφωνίες, συζητήσεις και οικονομικές αποφάσεις. Ευχάριστα νέα και εξελίξεις προκύπτουν για Ταύρους, Καρκίνους, Παρθένους και ηχθείς. Λοιπόν, κρυαράκια μου, ξεκινάω με εσάς. Η Τετάρτη κρυέ σου δίνει ευκαιρίες να προχωρήσεις πρακτικά ζητήματα με σταθερότητα και καθαρή σκέψη. Το εξάγωνο Ερμή από τον Ταύρο με το Δία από τον Καρκίνο σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου και να πάρεις σωστές αποφάσεις για το σπίτι ή την οικογένεια. Πρόσεξε μόνο την τάση σου να βιαστείς. Αν κινηθείς μεθοδικά, θα έχεις θετικές εξελίξεις και μικρές αλλά ουσιαστικές επιτυχίες μέσα στη μέρα σου. Τέλεια. Καλά ξεκινήσαμε. Πάμε στα ταυράκια. Η Τετάρτη, φίλε μου Ταύρα, είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για σένα, καθώς το εξάγωνο Ερμή από το ζώδιό σου με το Δία από τον Καρκίνο ενισχύει την επικοινωνία και τη διορατικότητά σου. Έχεις τη δυνατότητα να λύσεις προβλήματα, να κάνεις σημαντικές επαφές και να εκφράσεις ξεκάθαρα τις σκέψεις σου. Πρόσεξε μόνο να μην επαναπαυτείς. Αξιοποίησε κάθε ευκαιρία που σου δίνεται, γιατί μπορεί να ανοίξει δρόμους για το επόμενο διάστημα, ταυράκι μου. Πάμε στα διδυμάκια. Δίδυμη, η Τετάρτη σου ζητά να κινηθείς πιο παρασκηνιακά, να οργανώσεις σκέψεις και σχέδια. Το εξάγωνο Ερμή Δία σε βοηθά να βρεις λύσεις σε θέματα που σε απασχολούν οικονομικά ή συναισθηματικά. Μπορεί να έχεις μια σημαντική συνειδητοποίηση μέσα στη μέρα. Πρόσεξε ποιον εμπιστεύεσαι. Δούλεψε ήσυχα και μεθοδικά και θα δεις ότι σύντομα θα μπορείς να κάνεις πιο δυναμικές κινήσεις, διδυμάκι. Πάμε στα καρκινάκια. Η Τετάρτη καρκίνε σε δέλη σου δίνει αισιοδοξία, στήριξη από το περιβάλλον σου. Το εξάγωνο Ερμή από τον Ταύρο με το Δία στο ζώδιό σου ευνοεί ιδιαίτερα, φέρνοντας ευκαιρίες μέσα από φίλους, συνεργασίες και κοινωνικές επαφές. Μπορείς να πετύχεις στόχους που είχες θέσει. Πρόσεξε μόνο να μην αναλάβεις περισσότερα από όσα μπορείς. Κράτησε ισορροπία και αξιοποίησε τις ευκαιρίες με σοβαρότητα, καρκίνε μου. Πάμε στα λιονταράκια μου. Φίλε μου, λέοντα, η Τετάρτη σε φέρνει στο προσκήνιο. Σου δίνει τη δυνατότητα να ξεχωρίσεις μέσα από τις κινήσεις σου. Το εξάγωνο Ερμή από τον Ταύρο με τον Δία από τον Καρκίνο ενισχύει τη φήμη σου και σε βοηθά να διαχειριστείς σωστά επαγγελματικά ζητήματα. Μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη ή αναγνώριση. Πρόσεξε μόνο παρασκηνιακές καταστάσεις. Αν κινηθείς με σοβαρότητα και στρατηγική, η μέρα μπορεί να σου αποδώσει σημαντικά ωφέλη. Λοιπόν. Άνω τελεία, είμαστε στους Παρθένους. Λοιπόν, θα πάω σε τραγούδι, εννοείται. Θα πάω στην Ατασούλα, δεν έβαλα το φορτηγό. Δεν γίνεται, βρε παιδιά, τέτοιο καινούργιο τραγούδι να μην το βάλουμε. Δηλαδή, πραγματικά δεν γίνεται. Οπότε, πάμε τώρα στην Ατάσα Θεοδωρίδου και στο φορτηγό. Υπέροχο καινούργιο κομμάτι της Ατάσας.

Ακούσαμε και το φορτηγό, ακούσαμε την Ατασούλα. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα ζώδια. Έχουμε σταματήσει στους παρθένους μας. Αγαπητέ μου Παρθένη, Τετάρτη ανοίγει νέους ορίζοντες και σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τα πράγματα πιο αισιόδοξα. Το εξάγωνο Ερμηδία λειτουργεί υπέρ σου, φέρνοντας ευκαιρίες για επαφές, μετακινήσεις ή νέα σχέδια. Μπορείς να πάρεις σημαντικές αποφάσεις με καθαρό μυαλό. Πρόσεξε μόνο να μην παρασυρθείς από υπερβολική αισιοδοξία. Αν αξιοποιήσεις σωστά τις πληροφορίες που λαμβάνεις, θα κάνεις ένα ουσιαστικό βήμα μπροστά. Παρθένε μου. Πάμε στους ζυγούς μας. Ζυγέ μου, η Τετάρτη σε καλή να εστιάσεις σε πιο ουσιαστικά ζητήματα και να δώσεις βάρος σε βαθύτερες ανάγκες. Το εξάγωνο Ερμή από τον Ταύρο με τον Δία από τον Καρκίνο φέρνει λύσεις σε οικονομικά ή συναισθηματικά θέματα που σε απασχολούν. Μπορεί να υπάρξει μια σημαντική συζήτηση. Πρόσεξε μόνο να μην πιεστείς από καταστάσεις, κράτησε την ψυχραιμία σου και αξιοποίησε τις εξελίξεις με ωριμότητα. Πάμε στους σκορπιούς μας. Λοιπόν. Σκορπιέ μου, η Τετάρτη φέρνει σημαντικές εξελίξεις μέσα από σχέσεις και συνεργασίες. Το εξάγωνο Ερμή από τον Ταύρο με το Δία από τον Καρκίνο σε ευνοεί ιδιαίτερο, δίνοντάς σου ευκαιρίες να προχωρήσεις σχέδια και να κλείσεις εκκρεμότητες. Μπορεί να υπάρξει μια θετική συμφωνία ή μια σημαντική επαφή. Πρόσεξε μόνο να μην παρασυρθείς από υπερβολικές προσδοκίες. Διατήρησε ρεαλισμό και θα κερδίσεις πολλά. Αυτά και για τους σκορπιούς, πάω στα τοξοτάκια. Λοιπόν, τοξότη μου, η Τετάρτη σε καλή να βάλεις τάξη στην καθημερινότητά σου και να ασχοληθείς με πρακτικά ζητήματα που είχες αφήσει πίσω. Το εξάγωνο Ερμή από τον Ταύρο με το Δία από τον Καρκίνο σε βοηθά να βρεις λύσεις σε θέματα εργασίας και υποχρεώσεων. Μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη σε κάτι που σε πίεζε, πρόσεξε την υπερκόπωση. Αν οργανωθείς σωστά, θα καταφέρεις να είσαι αποδοτικός και ήρεμος, τοξοτάκι μου. Πάμε στα εγωκεράκια. Η Τετάρτη φέρνει ευχάριστες εξελίξεις και σε βοηθά να εκφραστείς πιο ελεύθερα. Το εξάγωνο Ερμή Δία σε ευνοεί ιδιαίτερα, δίνοντάς σου ευκαιρία για δημιουργικότητα, χαρά και επιτυχία σε προσωπικά σχέδια. Μπορεί να υπάρξει μια θετική είδηση ή εξέλιξη που σε ανεβάζει ψυχολογικά. Πρόσεξε μόνο την υπερβολή. Αν κρατήσεις ισορροπία, θα απολαύσεις μια πολύ παραγωγική και ευχάριστη μέρα, εγωκεράκι. Πάω στους υδροχόους μας. Λοιπόν, υδροχόη, η Τετάρτη σε φαίνει πιο κοντά σε οικογενειακά και προσωπικά θέματα που χρειάζονται προσοχή. Το εξάγωνο Ερμή από τον Ταύρο με το Δία από τον Καρκίνο σε βοηθά να βρεις λύσεις, να αποκαταστήσεις ισορροπίες. Μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη στο σπίτι, πρόσεξε μόνο την εσωστρέφεια. Αν ανοιχτείς και επικοινωνήσεις, θα νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια, υδροχόε. Και πάμε στα ψαράκια. Λοιπόν, η Τετάρτη σου δίνει ευκαιρίες για επικοινωνία, μετακινήσεις και σημαντικές επαφές. Το εξάγωνο Ερμή Δία λειτουργεί θετικά, ιδιαίτερα για σένα, φέρνοντας λύσεις και ευχάριστες εξελίξεις. Μπορεί να λάβεις μια είδηση που σε χαροποιεί, πρόσεξε μόνο τη διάσπαση προσοχής. Αν εστιάσεις αυτά που έχουν σημασία, θα μπορέσεις να αξιοποιήσεις στο έπακρο τις δυνατότητες της ημέρας. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να αξιοποιήσουμε τώρα τις δυνατότητες της ημέρας. Δεν ξεχνώ, αγαπώ γλυκερία, το έχω πει αυτό πάρα πολλές φορές. Έχω μεγαλώσει με την γλυκερία, με τα τραγούδια της. Θυμάμαι έτσι πάρα πολλές στιγμές οικογενειακές, ακούγοντας γλυκερία, πηγαίνοντας στα μαγαζιά που τραγουδούσε, περνούσαμε όμορφα με τους γονείς μου. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που θα βάλω τώρα από γλυκερία και να της πω και χρόνια πολλά και σε όλες τις γλυκερίες χρόνια σας πολλά που γιορτάζετε σήμερα, είναι το «Μαζί». Αυτό το τραγούδι πάντοτε μου άρεσε. Και αυτό το «Μαζί» πάντοτε μου αρέσει. Το έχω πει αυτό.

Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, καλημέρα μας. Εδώ για λίγο ακόμα κοντά σας, πάντα μέσα από τη συχνότητα του LVFM 104,7. Τώρα να σας πω την αλήθεια, σκέφτηκα να βάλω ένα μπάριο. Δηλαδή πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω ένα μπάριο. Λοιπόν, τώρα πιο από όλα τα τραγούδια να ακούσω όμως μαζί σας, πάντοτε μαζί. Κάνουμε αυτή την εκπομπή, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, Okay. Μ' αρέσουν τώρα πάρα πολλά τραγούδια του Πάριου, να μην σας πω όλα. Να, ας πούμε αυτό. Πολύ αισιόδοξο ο τραγούδι. Και για σας που έχετε τη σχέση σας και είσαστε καλά, να σας ευχηθώ να είσαστε για πάντα μαζί. Σ' αυτή τη ζωή, σ' αυτό τα νηφόρη που λένε ζωή. Θα μας τραγουδήσει λοιπόν ο Γιάννης Πάριος. Έλα Γιάννη. Αισιοδοξία, χαμόγελο. Μην ξεχνάτε το καθημερινό μας ραντεβού με εδώ στον Αλφα μας.

0: Για πάντα μαζί λοιπόν σε αυτή τη ζωή. Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγειά μας πάνω απ' όλα και να περνάμε όμορφα εδώ στον Αλφα μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Θέλω να σας πω ότι πέρασα πολύ όμορφα. Πέρασα διαφορετικά. Μια διαφορετική εκπομπή και η σημερινή. Και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Να είστε καλά, να έχετε την υγειά σας και να περάσετε μια όμορφη Τετάρτη. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 με καλό. Έτσι. Μην ξεχνιόμαστε εδώ πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του Αλφα FM 104,7. Ευχαριστώ και το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Βρακάκη 12 και σας υπενθυμίζω τα τηλέφωνα επικοινωνίας για delivery 2831-028-939, 2831-028-023 και βέβαια Γκουρού Άρωμα Νικηφόρου Φωκάκη στην Παλιά Πόλη. Τηλεφωνήστε, επικοινωνήστε, έχετε ένα δωρεάν δειγματισμό για το δικό σας χώρο. Έτσι, οι φρέσκες προτάσεις θα σας ενθουσιάσουν. Να πείτε που θα τηλεφωνήσουμε. 2831-026-442, 2831-042-334. Και βέβαια τηλεφωνήστε και στον Νικόλο το Χαρκιανάκι, όσο υπάρχει αυτή η πολύ ωραία προσφορά για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου. Μοσχάρινο πω 9,5 ευρώ το κιλό. Λοιπόν, 698-579-3601. 698-579-3601.
1: Όλα τα σ' αγαπώ.
0: Θα κλείσω με αυτό το τραγούδι.
1: Αξίζεις να τα έχεις
0: από μένα φυλακτό.
1: Όλα τα σ' αγαπώ.
0: Λοιπόν, μέχρι αύριο στις 10 να προσέχετε τους εαυτούς σας
1: και
0: τους ανθρώπους που αγαπάτε. Και ένα συν σήμερα. Πείτε σ' αγαπώ στους ανθρώπους που αγαπάτε. Γεια σας.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Vibes Egenia, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊβάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθινο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 104,7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά, άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
3: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
2: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
3: Δεκαλικά Χνάρης.
2: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
3: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
2: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο τη φοράω τη κυρία.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και τη πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
8: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
9: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
8: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
9: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
8: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζο Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
12: Non-stop mix.
11: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
12: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
4: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
3: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
5: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
5: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
5: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας. Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
6: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
8: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό το Λεφαντάκι. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
10: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
11: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
12: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
11: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
1: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
11: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
1: Αλήθεια!
11: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
1: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
11: Για την κόρη σου.
1: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
11: Γράφε. 2831-030-250.
1: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
11: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
1: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά.
11: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
1: Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
11: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Αλφα στους 104,7.
12: Ακού μουσική, ακού μουσική, μουσική. Εδώ. Τα ακούς όλα. Αλφα.
13: Εδώ. Τα ακούς όλα.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1,000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Τι νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση.
8: Κουτεντάκης.
7: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
10: Δύναμη,
11: εμπειρία,
10: γνώση,
11: εξειδίκευση.
10: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
11: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
10: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
11: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
10: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
11: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
9: ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
12: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
13: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμβα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
4: Vibes Εγγένεια, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊβάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθυμνο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
6: Άκου δυνατά.
7: Άκου μοναδικά.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
6: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
10: Πώς πάει?
11: Με άφησε.
10: Τι, γιατί, τι συνέβη?
11: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
10: Και τώρα?
11: Τώρα θα καλέσω την οδική.
12: Η λύση.
13: Κουτεντάκης.
12: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
13: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
13: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
13: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
17: Διαφημίσεις και επιστροφή.
14: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό λοιπόν για το καταπληκτικό 0 που κράτησε χθες ο Καραϊσκάκη. Έτσι ο Νέστο Βαλβέρδε αποθεώθηκε. Πραγματικά τρομερή απόδοση του Ολυμπιακού, ίσως άξιζε κάτι καλύτερο. Αυτές είναι οι αθλητικές ειδήσεις που μέσα στο περιθώριο όταν πραγματικά εκτελήσεται το πρωτάθλημα δεσίματος Κορδονιών στο Κάνσας αυτή τη στιγμή. Έτσι ήδη συμμετέχοντα κατέβει κάτω. Κάποιοι φοράνε κάποια σταράκια, κάποια μακριά κορδόνια κυρίως. Ήδη έχει ξεκινήσει ο παίκτης από τη Μοζαμβίκη, έτσι, ο οποίος με καταπληκτική κίνηση αυτή τη στιγμή περνάει το πρώτο χ, γυρίζει την κορδέλα από πάνω, περιμένουμε. Μα αντίχειρα, βάζει αντίχειρα το μέρος. Έτσι, 4 δευτερόλεπτα και 2 εκατοστά του δευτερολέπτου και έχει δέσει τα κορδόνια απίστευτα. Απίστευτη απόδοση.
17: Τι νούμερο παπούτσι φοράει αυτό.
14: 49.
18: 49.
14: Ναι, από την Μοζαμβίκη.
19: Μάλιστα.
14: Μεγάλη τα παπούτσα.
20: Πρωινό σφαίρα 102,2.
21: Αλφα FM
22: 104,7.
23: 104,7.
22: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
24: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
9: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
9: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
8: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
10: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
11: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
10: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
12: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ιντσών μόνο 329.
10: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
11: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
10: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
13: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
14: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου.
13: Τι τα έκανες?
14: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
13: Φανταστικά είναι.
15: Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
16: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
15: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
16: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
15: Αλήθεια!
16: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
15: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
16: Για την κόρη σου.
15: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
16: Γράφε 2831-030-250.
15: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
16: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
15: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
16: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
15: Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
16: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
17: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση της Ηλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
0: Αλφα στους 104,7.
18: Άκου μουσική.
19: Άκου μουσική.
18: Νιώσε το ρυθμό.
19: Νιώσε το ρυθμό.
20: Άκου δυνατά.
21: Άκου μοναδικά.
19: Αλφα.
18: Εδώ. Τα ακούς όλα.
22: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς. In the mix.

Έχω ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: ξανά. 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
5: Vibes Egenia, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθινο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Να είστε εκεί.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
7: Έχει ένα μαγικό πράγμα ο Παναγιώτης στο σπίτι του.
8: Τι?
7: Η τουαλέτα του.
8: Ναι.
7: Είναι κατασκευασμένη πάρα πολύ ψηλά. Με αποτέλεσμα εγώ.
8: Ναι.
7: Εγώ δεν φτάνω, δεν έχω πάνω τα πόδια.
8: Και τα πόδια του είναι στον αέρα.
9: Όχι, έχω πάρει σκαμνάκι σου λέει.
8: Είναι το γνωστό, χέσαι ψηλά και γνάτε.
7: Αυτό.
0: Αλφα FM 104,7.
2: 104,7.
0: Συντονίστηκες.
10: Κόλλησες.
0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
5: Vision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831 075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Δύναμη,
9: εμπειρία,
8: γνώση,
9: εξειδίκευση.
8: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
8: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
9: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
8: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 05383 και 6974 901 553.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
10: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου Αλφα FM 104,7.
11: Δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Στο bestseller Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη θα διαβάσετε πολλές αλήθειες χωρίς φίλτρο. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς, αμέσως τώρα. 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές και διαφημίσεις. Έρχεται πολύ ωραίο. Ποιος να σου το πει, Τόκελ και Λίλα. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Μια Ελληνίδα βρέθηκε στο στόχαστρο ενός εξελιγμένου romance scam. Η απάτη ξεκίνησε από το Instagram, όπου ένας άντρας παρουσιάστηκε ως ο Liam Neeson.
2: Έστειλε Liam Neeson σε Ελληνίδα και πιάσανε κουβέντα.
1: Ναι.
2: Αλλά
1: μισό λεπτό. Την κέρδισε την εμπιστοσύνη της Ελληνίδας ο δράστης.
2: Ναι, γιατί είναι πιο φυσιολογικό να μιλάς με τον Liam Neeson. Οριακά δεν την έχω απαντήσει με τη Μόνικα Μπελούτσι. Γιατί μίλαγα εγώ με τη Μόνικα χρόνια. Και εκεί μου λέει: Μόνικα, ξέρεις, μου λέει, θέλω να αμάξι, να έχουμε ιδιωτικότητα και τέτοια. Της λέω: Απάνω να βάλω τα μίνι, ρε, που βάζουν για τα μωρά. Κουτάξει, ατέ μου, 5 ευρώ, μου λέει. Όχι, μου λέει. Της λέω: Το γεμίσω τέτοιο, ρε, παιδί μου, με τη Ρασπουνζέλ. Να μην φαίνεσαι. Μου λέει: Νο, νο, Νικόλα. Θέλω μερσέντα. Θέλω μερσέντα.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή σφαίρα 102.2.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
3: Πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
6: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
9: Αν χαλάσει όμως...
6: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
10: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
11: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
10: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
11: Δεκαλικά Χνάρης.
10: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
11: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
10: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
11: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
10: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
7: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
12: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
13: Αμέσως τώρα.
0: Στο Ρέθυμνο.
14: Εγώ είμαι
15: ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
14: Νιώθω λίγο περίεργα.
15: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
16: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Επωφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: σε κάθε νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10.800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Jumbo.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλοι.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
3: Δεν ξέρω.
2: Γιατί τραγουδάς?
3: Δεν το ελέγχω.
4: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετο info, κάθετο όρι.
5: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.
6: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, σας έχουμε σούπερ διαγωνισμό από αυτήν εδώ την εκπομπή. Κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή θα κερδίσει δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα Επιπλών Γκοτσόπουλος Χο μέχρι 23 Μαΐου. Μην το ξεχνάτε. Εποφεληθείτε από εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα. Στην Κοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και το χώρο σας. Κοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. Θέλω να στείλετε SMS στο 19619, σφαίρα κενό και η απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο. Ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο. SMS 19619, σφαίρα κενό, η απάντηση στην ερώτηση και όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Θυμίζω, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 22 Μαΐου από την εκπομπή μας. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου, την άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Φορτηγό,

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ampon Ρεμπέτικο εδώ στο Σφαίρα 102.2. Να ρωτήσεις, θέλεις να ζήσεις το Be Well Festival και να το απολαύσεις με παρέα? Φυσικά και θες. Η Zenith λοιπόν σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτήριου για το Be Well Festival. Έλα λοιπόν σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, ενημερώσου και λάβε το voucher σου. Προλάβε το τώρα. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των vouchers. Be Well Together. Με τη δύναμη της Zenith. Αρμόδια αρχή, ΡΑΗ. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Ό,τι και να κάνετε συνέχεια να το κάνετε. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό σφαίρα. Σε λίγο κοντά μας. Φιλάκια άπειρα. Μουα.
1: Πρωινό σφαίρα!
2: Ανεκδότο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε, άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλογο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, ετοιμοθάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος σπίτι, ο μαύρος σπίτι, ο μαύρος σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώσει τις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Πρωινό σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
6: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
11: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
10: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
12: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
13: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
14: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
13: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
15: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
16: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
17: Οχ!
16: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο.
2: Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
17: Έλα, ναι.
9: Μ' ακούς?
17: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
17: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
17: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
17: Τι? Είπε...
19: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
20: Η ώρα είναι 5.
21: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
22: Vibes Egenia, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθινο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Να είστε εκεί.
23: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 28310-23353.
24: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
25: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
26: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος,
27: ο ηγέτης στο νερό.
28: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
1: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθυμνο, συντονίσου.

0: Hello. Ακύλα, βγαίνεις.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω.
0: Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε.
2: Γεια σας, καλησπέρα, Ελίνα Παπίλα.
0: Νικόλας Ράπτης.
2: Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα το αεράκι μας, διότι ο Γιάννης ο Σμπούνιας που είναι.
0: Χρειάστηκε μία μέρα off.
2: Αδειά, μάλιστα, μάλιστα. Κρίτη κουράστηκε από κάτι. Ο Κυφισσός, αυτό δεν θέλω να πω.
0: Χθες, το ξεθέωσες.
2: Ο Κυφισσός χθες, σήμερα, συγγνώμη, ο Κυφισσός χθες ήταν καλύτερα. Σήμερα ο Κυφισσός, η κάθοδος, μιλάμε για δράμα.
0: Κινδυνεύει.
2: Είναι κόκκινη από την Κυφισιά μέχρι και τον Κορυδαλό κάτω. Κατακόκκινα όλα.
0: Συγχαρητήρια στον Ακύλα που πέρασε στον τελικό της Eurovision. Για το Σάββατο αυτό διεκδικούμε την πρώτη θέση.
2: Τι περιμένατε, παιδιά.
0: Καλά, άλλο να ακούς Greece και άλλο να λες, θα περάσουμε μάλλον.
2: Όχι. Μπράβο στον Ακύλα και στην ομάδα, πάρα πολύ ωραία τα κάνανε. Κάνανε και αυτό με την λίρα που είχε γίνει και στην Παπαρίζου τότε. Έτσι.
0: Και θύμισαν στους Eurofans την πρωτιά μας.
2: Ακριβώς, πάρα πολύ
0: τους
2: έξυπνο.
0: Τους είπανε, είμαστε εδώ και φέτος.
2: Πάρα πολύ έξυπνο η αλήθεια. Ναι, ήταν λίγο αντριχιαστικό εκείνη την ώρα που βγάλαν τη λίρα. Θυμήθηκα ότι ξέρει την Παπαρίζου που είχα τρελαθεί εκεί χοροπήδαγα.
0: Ο οποίος Ακύλα ήταν, ξέρω εγώ, 5-6 χρονών.
2: Ναι. Αλλά φοβερό, πάρα
0: φοβερό.
2: Πολύ. Τι γίνεται.
0: Καλά, εσύ.
2: Καλά, μια χαρά. Μια
0: δόξα στο Θεό και την Παναγία.
2: Δόξα Θεό, δουλειά, δόξα στο Θεό. Τρέχω όλη μέρα. Μία είμαι Κρεοπόλη, μία είμαι. Μία είμαι στη Μύκονο στην πισίνα. Αλλά
0: και εμείς απολαμβάνουμε στα social. Σαρώνεις, ραπ, σαρώνεις.
2: Τρομερές εναλλαγές ψυχολογίας. Αντί να κάνουμε αυτή
0: μόνος
2: τη δουλειά.
0: Μόνο σου παίζεις, μόνο σου μπάλα. Πάμε.
2: Αυτά. Τι έγινε, όλα καλά χθες?
0: Όλα καλά.
2: Μπράβο.
0: Όλα καλά. Όπως θα πάμε το βράδυ.
2: 6-9-36-10-102-2 τα μηνύματα σας στο Viber της εκπομπής. Μια εκπομπή που είναι προετοιμασμένη και σήμερα να σπάσει τα κοντέρ. Με τους διαγωνισμούς, με τα πάντα όλα. Χαιρετίσματα στην Ωμέγα Ελλάς, τα παιδιά εκεί στην, Παρασκευή, στην Αγία Παρασκευή που μας ακούνε δυνατά.
0: Πολλά φιλιά.
2: Έχει γίνει λάλισμα με το αμάξι. Χθες είχαμε εκείνη την ώρα που το είπαμε με το Γιάννη 1500 συμμετοχές. Μπαμ, μπαμ.
0: Δεν υπάρχει.
2: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Καταρχάς, θέλουμε να σας πούμε ότι με το που βγαίνει το password στον αέρα 5:30 που θα το ακούσετε, μετά ψάχνουμε τρόπο κινητά κάπου που να μπορούμε να μπούμε στο Viber. Δεν μπορούμε να μπούμε στο Viber. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέμε. Δηλαδή, άλλο να το λέμε και άλλο να το βλέπετε.
2: Σκεφτείτε.
0: Κολλάνε όλα, δεν υπάρχει.
2: Έχει πάρει εδώ ο όμιλος έξτρα κινητό.
0: Ναι. Δεν,
2: γιατί κολλάει στο υπολογιστή.
0: Το οποίο έχει μόνο το Viber μέσα.
2: Ναι. Έχει έξτρα κινητό το οποίο έχει μόνο το Viber μέσα για να μπορούμε να κάνουμε την κλήρωση.
0: Απίστευτο. Λοιπόν, οπότε, μια και το ξεκινήσαμε, να σας υπενθυμίσω ότι το φάσμα θα το ακούσουμε 5:30. Αυτό συμβαίνει καθημερινά 8:30, 10:30, 2:30, 5:30. Τι συμβαίνει λοιπόν? Ακούγεται, ας πούμε ότι υπάρχει τώρα κάποιος έξω, λέμε. Μπορεί, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά λέμε ότι υπάρχει κάποιος που δεν το έχει ξανακούσει. Το σφαίρα password τι είναι? Είναι ένας τετραψήφιος κωδικός, ο οποίος ανοίγει ένα μυστικό γκαράζ, το οποίο γκαράζ μέσα έχει ένα αυτοκίνητο καταπληκτικό. MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, από εκείνο το αυτοκίνητο το οποίο θα γίνει δικό σου, σε σένα που θα ακολουθήσει στους κανόνες του παιχνιδιού. Ποιο είναι το παιχνίδι? Θα ακούσουμε 5:30 ένα τετραψήφιο κωδικό, τον θυμάστε πολύ καλά και στέλνετε κατευθείαν. Έχεις 5 λεπτά διορία να στείλεις στο Viber τη λέξη password. Τίποτα άλλο δεν κάνεις. Μόνο τη λέξη password στέλνεις στο Viber 693-610-1022. Μετά θα γίνει μία κλήρωση τυχαία και από τυχαία επιλογή θα βρούμε. Όχι, τυχαία επιλογή εννοώ η κλήρωση. Θα βρούμε εκείνο που θα βγει αέρα και να μας πει τον κωδικό σωστά και πολύ καθαρά.
2: Μας λέει και ο Βασίλης εδώ, παιδιά, γλυφάδα, γίνεται χαμός, κατακόκκινη.
0: Γιατί τι έχει γίνει σήμερα?

0: Τίποτα.
1: Ναι, okay.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με τι να ξεκινήσουμε, Έρη μου. Βάλε ένα ωραίο τραγούδι, έτσι ανεβαστικό για Τετάρτη. Τετάρτη 13 του Μάη, λοιπόν, σήμερα. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. 693-610-1022 στο Viber. Βάλε ένα από το παρελθόν. Βάλε ένα ορκί σου της Αλέξια.
1: Ωραίο.
0: Της Αλέξιας. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102-2, δώσ' το. Αυτά είναι.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω από αυτό που ζούμε τώρα, μη ζητήσεις, γιατί τα έχω βρει με τον εαυτό μου, λέει ο Ηλίας Βρετός, ο οποίος διασκευάζει η Ελένη Δήμου. Εδώ στον Σφαίρα 102.2 και πάμε σε άλλα νέα. Τι άλλα νέα δηλαδή?
1: Άλλα νέα.
0: Πάρα πολύ στενάχωρα όλα. Αν εξαιρέσει την πρόκληση του Ακύλα που φέρνει λίγο χαρά στη ζωή μα, όλε οι υπόλοιπε ειδήσει είναι άστα να πάνε. Τώρα μην επεκταθούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Το σημαντικό και πάρα πολύ αισιόδοξο είναι ότι ο Σταύρο από το Survivor έχει ξεφύγει τον κίνδυνο στο τι έχει να κάνει με τη ζωή
1: τι
0: του.
1: Είναι και εκεί, ρε παιδιά. Εκεί... στενάχωρα τώρα.
0: Δεν υπάρχει τώρα.
1: Τώρα οι γονεί τώρα του διάβαζα το πόδι του, ακροτηριάστηκε.
0: Το άλλο δύσκολο από τον Αστράγαλο και τι να συζητάμε τώρα, παιδιά. Είναι...
1: και πόσο δύσκολο αυτό και με την καραντίνα, έτσι, με τους 1.700 επιβάτες εκεί του κρουαζεροπλοερίου στον Μπορντό είναι. Και έφυγε ένας επιβάτης 90 χρονών τώρα και είναι και άλλοι.
0: Αυτό δεν έχει να κάνει με το Χανταϊό, είναι άλλο πράγμα αυτό.
1: Όχι, με το Χανταϊό έχει να κάνει.
0: Αυτό με το κρουαζιερόπλοιο είναι άλλο που
1: λες.
0: Όχι,
1: με το Χανταϊό. Με το Χανταϊό. Το κρουαζιερόπλοιο με το Χανταϊό είναι. Ναι. Από τους 1.233 επιβάτες που έχουν μείνει κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς, εκτός από το θύμα που ήταν 90 ετών που έφυγε, περίπου 50 παρουσίασαν συμπτώματα ασθένειας.
0: Ναι.
1: Είναι το κρουαζιερόπλοιο.
0: Και είπα από τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Α, είναι το ίδιο.
1: Ναι, ναι, ακόμα αυτοί δεν έχουν βγει από το κρουαζιερόπλοιο. Μάλιστα. Κάποιοι βγαίνουν έτσι, τους βγάζουν μισούς και τέτοια. Στις καλές ειδήσεις της ημέρας, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει και κάποια καινούργια λεωφορεία που κυκλοφορούν εδώ στην Αθήνα.
0: Όχι.
1: 1076 νέα λεωφορεία, ανανέωση οχημάτων άνω του 80%. Ο στόλος, έτσι είπε ο κύριος Κυρανάκης για τα καινούργια λεωφορεία, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Τα βλέπω δηλαδή καθημερινά. Και αυτή είναι η θετική είδηση της ημέρας, ότι αλλάζουμε τουλάχιστον στόλο στα λεωφορεία και σε όλα αυτά.
0: Να γυρίσουμε λίγο στον Ακύλα και στα ευχάριστα θέματα της ημέρας, όπου είχαμε αποθέωση από τον BBC για τον Ακύλα και το Φέρτο. Άλλο επίπεδο κομματάρα, η πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία, είπαν στο BBC για μας. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, έτσι. Να το συζητάμε, παιδιά, γίνεται χαμός. Με τον Ακύλα γίνεται χαμός. Διεκδικούμε πρωτιά. Να το, δηλαδή, πραγματικά. Και το λέγα σήμερα και στο View. Τι διαφορετικό έχει αυτή η συμμετοχή. Έχουμε στείλει τραγούδια και πέρσι στην Κλαβδία με την Αστερομάτα. Δεν ξέραμε ότι δεν θα πάρουμε την πρώτη θέση. Ελπίσαμε όμως να πάμε καλά. Και πήραμε μια πάρα πολύ καλή θέση. Νομίζω την 7η ή την 6η. Μπορεί και 6η. Νομίζω 6η. Και ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι με αυτό. Κάθε φορά που στέλνουμε κομμάτι στο Eurovision, διεκδικούμε το καλύτερο. Υπάρχουν όμως κάποιες φορές που διεκδικούμε πρωτιά. Και μία από αυτές είναι και η φετινή.
1: Ναι.
0: Και είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό που συμβαίνει. Εκεί στη Βιέννη.
1: Να διορθώσω, γιατί στείλανε μήνυμα ότι δεν έχει σχέση με το Χανταϊό.
0: Δεν σου παγώ αυτό, ναι, σου λέω. Ναι. Είναι άλλο αυτό.
1: Είναι άλλο.
0: Με την Καστιντερίτιδα δεν λέμε τώρα.
1: Νοροϊός, κάπως έτσι λέγεται.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα, παιδιά, τι γίνεται τώρα εκεί.
1: Τι
0: πραγματικά
1: γίνεται, ρε, παιδιά.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν είναι να πας κρουαζιέρα.
0: Λοιπόν, οι πιο ευνοημένοι προορισμοί για last time κρατήσεις λόγω αστάθειας, ναι, σύμφωνα με τελευταία έρευνα, είναι η Ελλάδα και η Ισπανία. Αυτές οι δύο χώρες θα ευνοηθούν ιδιαίτερα από τις κρατήσεις τελευταία στιγμή που επιλέγουν οι τουρίστες λόγω γενικότερης αβεβαιότητας. Δηλαδή, κάποιος που δεν έχει αποφασίσει που θα πάει, είμαστε από τις χώρες που μας επιλέγουν σε last time κράτηση. Ναι. Το διαβάζω λοιπόν εγώ αυτό το άρθρο και σκέφτομαι και λέω, Πού θα βρούνε. Εδώ εμείς που μένουμε στην χώρα αυτή και λέμε, αν δεν κλείσει το Φλεβάρι, που ξέρω εγώ θα γίνει μέχρι το καλοκαίρι,
1: ναι,
0: δεν βρίσκεις τώρα, δηλαδή δεν βρίσκεις τίποτα.
1: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι πολλοί εμείς, ας πούμε, έχουμε ένα συγκεκριμένο format στο μυαλό μας τι είναι διακοπές. Δηλαδή, αν σε ρωτήσω.
0: Ότι έρχονται για πιο χαμηλή ποιότητα σε
1: δωμάτια και
0: τέτοια.
1: Όχι, καμία σχέση. Εσύ τι λες, σου πω, Ελληνά, διακοπές, τι σκέφτεσαι. Το πρώτο που σκέφτεσαι, διακοπές, Κύμολος.
0: Εγώ Κύμολος.
1: Κύμολος. Ναι. Εγώ λέω διακοπές. Εγώ σκέφτομαι Κουφονίσια.
0: Και εγώ Κουφονίσια,
1: ναι.
0: Κύμολος.
1: Εγώ, ας πούμε, επειδή πήγαινα και το. Όταν φεύγω, ας πούμε, και θα πάω κάπου που μου αρέσουν πολύ τα Γιάννενα και τα Ζαχοροχώρια και τέτοια. Μίλαγα με μια κυρία που είχε το ξενοδοχείο μέρα με τα Ζαχοροχώρια και μου λέει, Νίκο, εδώ στα Άνω Παιδινά το καλοκαίρι είμαστε sold out.
0: Ναι, δεν στο είχα λέγα εγώ που γίνεται το πανηγύρι στη Βίτσα.
1: Όχι, ανεξαρτήτου πανηγυριού. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος ο οποίος εδώ στην Ελλάδα έρχεται για τουρισμό και δεν τον νοιάζει.
0: Και ξένοι όμως.
1: Ναι, αυτό σου λέω, ότι ξένοι δεν τους νοιάζει να πάνε στη θάλασσα. Πάνε στα Γιάννενα, πάνε στα βουνά, πάνε Καρδίτσες, πάνε αυτά. Πάνε, επιλέγουν,
0: και νησιά επιλέγουν.
1: Ναι, αλλά επιλέγουν και άλλου είδους διασκέδαση. Οπότε σου λέει, ρε παιδί μου, ότι η Ελλάδα έχει τόσα καταλήματα, είναι μια χώρα τουρισμού, πάμε κάπου αλλού.
0: Ναι. Εντάξει, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο. Ναι. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Αυτός είναι ο ρυθμός που σας περιμένουμε. Τα μηνύματά σας, καλησπέρα σας. Τραγούδια που θέλετε να ακούσετε. Ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε εσείς. Σε λίγο έχουμε password, οπότε συντονιστείτε, δυναμώστε. 5.30 θα ακουστεί ο τετραψήφιος κωδικός. Να τον θυμάστε, γιατί μπορεί να σας καλέσουμε.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
0: Αλφα στους 104,7. Στο Ρέθυμνο. Τα μεσφαίρα. Αποκλειστικά.
5: Το δικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι. Με την υποστήριξη της NGO Μεγάλας. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Σφαίρα 102,2.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
7: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
13: Jumbo.

Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Lom. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τρεις Εργενίδες.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
6: και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάση.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Stain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
12: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
13: Το Σφαίρα password είναι 9 9 1 1.

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με

0: Τάσα Θεοδωρίδου και το φορτηγό στον Σφαίρα 102.2. Ποιο είναι στον αέρα? Τι κάνει έτσι? Αμάρε Νικόλα, χαμήλωσε το κινητό. Ναι. Α, δεν έχει πάει. Ναι. Συγγνώμη.
1: Περίμενε και εσύ, τα βλέπει τι γίνεται.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα για το Σφαίρα Password. Γίνεται χαμό. Ελπίζουμε να βγει κάποιο και να το πει κατευθείαν σωστά για να πει την κλήρωση, παρακαλώ.
1: Γεια σα.
2: Γεια σα.
0: Πώ σε λένε?
1: Password.
2: Κατερίνα. 9911.
0: Μπράβο!
1: Μπράβο, ρε Κατερίνα.
0: Μπράβο σου, αγάπη μου.
1: Μπαίνει στην κλήρωση. Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλή επιτυχία.
1: Πάντα τυχερή. Καλό απόγευμα. Γεια σου, Κατερίνα.
0: Αυτή είναι η διαδικασία για το Σφαίρα Password. Η Κατερίνα λοιπόν το είπε πάρα πολύ σωστά και αύριο 8.30 ξανά από την αρχή καθημερινά 8.30, 11.30, 2.30, 5.30. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εδώ παρέα μας καθημερινά, το οποίο επιστρέφει σπίτι του εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο μουσείο, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη. Βλέπουμε ξανά την ιστορία της ενέργειας από την αρχή μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα εκείνη τη στιγμή. Gasmuseum.gr κάθετος Actions. Κλείνει τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 του Μάη.
1: Τώρα η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερο αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τρίβες. Α, όλα αυτά μόνο στην ΕΚΟ.
0: Αστυνομικοί στη Νέα Υόρκη μεταμφιέστηκαν σε οικοδόμους και μοίραζαν κλήσεις. Άνοδος 35% μέσα σε 4 μέρες.
1: Ναι.
0: Άκου τι σκέφτηκαν τώρα, έτσι.
1: Εντάξει, όταν τα έκανε αυτά εδώ πέρα ο Χρυσοχοΐδης.
0: Στη Νέα Υόρκη. Πού τι κάνανε?
1: Με τα αλκοτέστ και τέτοια. Περιμέναμε τους Αμερικάνους τώρα.
0: Τι είχαν μεταφιεστεί?
1: Όχι, δεν μεταφιεστούν, αλλά φυτρώνε σαν μανιτάρια ξαφνικά. Εκεί που δεν υπήρχε κανείς τα Σαββατοκύριακα.
0: Αστυνομικός όμως.
1: Ναι, αστυνομικός.
0: Ναι.
1: Εμείς το κάναμε ξαφνικά.
0: Εδώ σου λέει ντύθηκαν οικοδόμοι, παιδί μου.
1: Εγώ δεν σταμάταγα. Του έλεγα, τι έκανε.
0: Μεταφιέστηκαν σε εργάτες οδοποιίας.
1: Ένα μάξι αυτό, αντούτοι.
0: Ονομάζεται Επιχείρηση Προστατευτικό Κράνος. Διεξήχθη τέλη του Απρίλη και είχε ως αποτέλεσμα τη βεβαίωση σχεδόν χιλίων κλήσεων σε ανυποψίες οδηγούς.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, σε 4 μέρες 1000 κλήσεις. Αύξηση 35% στις παραβάσεις. Σου λέει, οικοδόμος είναι. Μπρο, άσε με να περάσω, ξέρω, κάνει λίγο στην άκρη. Στο δίπλο παρκαρίσματα. Χαμός έγινε. Φορούσαν πορτοκαλί, γυλαίκο ασφαλείας και κράνος. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να περάσουν απαρατήρητους στους οδηγούς. Πίστευαν ότι είναι ένα απλό εργοτάξιο, και όμως δεν ήταν. Υπερβολική ταχύτητα 401 κλήσεις. Χρήση κινητού 138 κλήσεις. Νόμος Move Over είναι ο νόμος που απαιτεί από τους οδηγούς να αλλάζουν λωρίδα ή να επιβραδύνουν να τα βλέπουν σταματημένο όχημα με φάρους.
1: Ναι.
0: Τι εννοεί, κατάλαβα.
1: Όταν αλλάζουν λωρίδα και όταν βλέπουν σταματημένο όχημα με φάρους. Αυτό είπε.
0: Ναι, τι υπάρχει. Ο νόμος τι λέει δηλαδή? Άμα αλλάζω λωρίδα, δηλαδή αλλάζω το λωρίδα.
1: Ναι.
0: Ότι δεν βγάζω φλάς, αυτό.
1: Θα πρέπει να βγάζεις φλάς όταν
0: βγάζω. Ο νόμος λέει move over 160 κλήσεις. Είναι ο νόμος που απαιτεί από τους οδηγούς να αλλάζουν λωρίδα ή να επιβραδύνουν όταν βλέπουν σταματημένο όχημα με φάρους.
1: Ναι.
0: Γιατί τα κάνω, πέσω πάνω. Δεν θα αλλάξω λωρίδα. Τι νόμοι είναι αυτοί, ρε παιδί μου? Δεν έχω καταλάβει καλά και με χαζεί, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτό έγινε. Οπότε πήρανε ιδέα και πήρανε και πώς θα λένε, μια άλλη άποψη, όσοι το διάβασαν, ειδικά από την ελληνική αστυνομία. Ετοιμαστε και δεν ξέρουμε τι επάγγελμα θα κάνουν σε εμάς, σε τι θα μεταφιεστούν. Ποτέ δεν ξέρεις. Πάμε να ακούσουμε. Α, για βάλω το αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2. Καλοκαιρινό. Ωραίο. Για ωραίο καιρό. Για ωραία οδήγηση. Για αναμονή στον Κηφισό. Ό,τι καλύτερο, Στέλιος Ρόκος.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102.2.
4: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
5: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
3: Δεν ξέρω.
2: Γιατί τραγουδάς?
3: Δεν το ελέγχω.
4: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος όροι.
5: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
6: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταράς app και ησύχασες.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
9: Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
11: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
12: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
13: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Έλα Σπύρο.
16: Τι είναι πάλι?
15: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
16: Δηλαδή?
15: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μην σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
16: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
15: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τελώς.
16: Τέλος? Παιδί μου, θα ξενιάσεις.
15: Με σώζεις.
16: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
17: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
18: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστη.
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστη.
20: Όλα, σενιόρ Μάκης.
17: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
21: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
22: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχει πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβει να χαρεί το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα, ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
24: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
0: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
1: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλους.
2: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
25: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
26: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
25: Φυσικά, για πότε?
26: Το συντομότερο.
25: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
26: Μια χαρά.
25: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
26: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
25: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
27: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
28: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
29: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
30: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
31: Vibes Egenia, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθυμνο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Να είστε εκεί.
2: Αλφα στους 104,7.
32: Άκου μουσική.
33: Άκου μουσική.
32: Μουσική.
33: Εδώ.
32: Τα ακούς όλα.
33: Αλφα.
32: Εδώ.
33: Τα ακούς όλα.

0: ζωή.
1: Είναι ο Νίκος Βέρτης εδώ και το μου έλειψες πολύ στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε παρέα εδώ βεβαίως με το Μασούτη. Είναι Τετάρτη. Σήμερα είχα πάει στο σούπερμαρκετ το πρωί, πήγα στο Μασούτη, πήρα ό,τι χρειάζομαι. Και η αλήθεια είναι ότι αισθάνεσαι, παιδί μου, μετά λες τι ωραία γέμισε το σπίτι. Άντε, θα φάνε δύο μέρες. Γιατί εμένα είναι και τρώνε και πολύ, δεν ξέρω.
2: Είστε και πολύ εσείς.
1: Δεν έχεις ιδέα. Πήρα σήμερα 4 τριάδες γιαούρτια. Σήμερα το πρωί.
2: 12
1: γιαούρτια. Τετάρτη 13 του Μάη.
2: Ναι.
1: Θα σου πω την Παρασκευή πόσα έχω. Αν θα έχω.
2: Τόσο πολύ γιαούρτι τρώτε.
1: Δεν ξέρω. Όλα σε μεγάλες ποσότητες. Όλα είναι σε πολύ.
2: Όλοι τρώτε γιαούρτι.
1: Καλύτερα τα ντίνει

0: Θεσσαλονίκη εξελίχθηκε σε μια μεγάλη ελληνική οικογένεια. Η διαμαντής Μασούτης ΑΕ κλείνει 50 χρόνια και συνεχίζει με την ίδια φιλοσοφία. Σωστό σχεδιασμό, σταθερή ανάπτυξη και πάνω απ' όλα άνθρωποι. Άνθρωποι που τους εμπιστεύονται καθημερινά όπως είμαστε εμείς. Ο Μασούτης μας ευχαριστεί όλους και που μεγαλώνουμε όλοι μαζί του καθημερινά. 50 χρόνια Μασούτης, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
1: Τώρα στον Δουλευτάρα θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις εσύ γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατεβάζεις και το Δουλευτάρα ΣΑΠ και ησύχασες.
0: Παιδιά, γλυφάδα λέει γίνεται.
1: Α, το έχουμε πει.
0: Ναι, συγγνώμη. 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε και πάμε λίγο στον καιρό να δούμε τι γίνεται σήμερα. Μάλλον όχι σήμερα, αύριο. Γιατί τώρα η μέρα τι ώρα είναι. Πάει 7.
1: Δεν έχει, κάτι συννεφιές έχει τώρα.
0: Αύριο 24 βαθμούς και θα βρέξει αύριο από το μεσημέρι και μετά.
1: Λίγη,
0: 3 η ώρα.
1: Δεν λέει ότι θα βρέξει. Θα ρίξει μία τύπου. Μπορεί και να μην βρέξει. Υπάρχει πιθανότητα να ρίξει ένα τύπου.
0: Ήτανε σε αυτό που λες και τώρα βεβαιώθηκε ότι θα είναι βροχή-βροχή. Βροχή-βροχή στις 3. Λέει 26 βαθμούς.
1: Αύριο τη μέρα είναι Πέμπτη.
0: Αύριο Πέμπτη. Παρασκευή 27 με ηλιοφάνεια.
1: Παρασκευή.
0: Ναι. Το Σάββατο θα βρέχει από το μεσημέρι και μετά. Έλα ρε εσύ. Γιατί να βρέχει τόσο, ρε παιδί μου. 24. Εντάξει, εγώ άκου. Συγγνώμη, λίγο να δροσίσει θέλω πάντως. Ειδικά το μεσημέρι, δηλαδή. Την Κυριακή 17 του Μάη, 29 με 30 και ηλιοφάνεια, ωραία μέρα για βολτούλα. Έχουν ξεκινήσει τα μπάνια, να ξέρετε. Έχεις πάει, Μερί?
1: Εγώ σήμερα κάνω το δεύτερο.
0: Έχεις μπάνιο?
1: Σε πισίνα.
0: Όχι, ρε, μιλάμε για θάλασσα τώρα. Ομπρέλα, καρεκλάκι.
1: Έπρεπε να βουτήξω.
0: Κεφτεδάκι, πατάτα.
1: Πήγα να πεθάνω από το κρύο.
0: Τόσο πολύ,
1: ναι, γιατί
0: στην πισίνα.
1: Ήταν ένα Airbnb πάνω στην πολιτεία. Πρέπει να ήταν λες και βούτυξα. Πριν να σου πω, σε πάγο. Ναι. Πέθανα.
0: Βόρειο τώρα, καταλαβαίνω.
1: Ναι, όταν σου λέω ξύλιασα. Έτρεμα.
0: Λοιπόν.
1: Με κοιτάγαν τα παιδιά και μου λένε τρέμει το στόμα σου.
0: Τόσο πολύ κρύο, είσαι κρυουλιάρης μου.
1: Ρε, σου λέω, όχι, ήταν πάρα πολύ κρύο το νερό.
0: Χρόνια πολλά στην Γλυκερία που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά και σε σένα που έχει τα γενέθλιά σου. Διεθνής ημέρα χούμους.
1: Ναι. Τίμιο το χούμους.
0: Ναι, εντάξει. Μπορώ να σου πω, τρελαίνομαι.
1: Τίμιο, ούτε εγώ.
0: Μια φίλη μου είπε.
1: Αλλά άμα είναι με φαλάφελ και είναι ωραίο το χούμους, είναι νόστιμο.
0: Θέλω να σε ρωτήσω γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Μια φίλη μου είπε.
1: Και μ' αρέσει
0: να πει...
1: και η τορτίγια με χούμους και φαλάφελ και κόκκινο λάχανο. Αν μου είναι καλό φτιαγμένο.
0: Θα πεθάνω με το φάω αυτό. Μια φορά έχω φάει τέτοιο πράγμα.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι, γιατί μου το είπε μια φίλη μου, το πριν το είχαμε συζήτηση και λέω κάτσε, θα ρωτήσω τα παιδιά στο ραδιόφωνο. Να πίνω, λέει, το πρωί 2-3 φορές την εβδομάδα, ναι, ζεστό νερό με κουρκουμά, χλάδι, μήλο. Και τι άλλο μου είπε να βάζω? Και ένα ακόμα υλικό.
2: Ginger.
0: Όχι, κάτι άλλο τέλος πάντων.
1: Κουρκουμά, χλάδι, μήλο, ναι.
0: Γενικά να εντάξω στη διατροφή μου με κάποιο τρόπο τον κουρκουμά, γιατί, λέει, βοηθάει πάρα πολύ στα φουσκώματα και σε αυτά. Έχετε ακούσει κάτι τέτοιο?
1: Δεν ξέρω, μας ακούει κάποιος ο οποίος είναι διατροφολόγος, είναι σχετικός, ο κουρκουμάς βοηθάει στα φουσκώματα?
0: Κουρκουμάς ρόφημα. Λοιπόν, νερό με κουρκουμά. Δεν φαντάζεστε, λέει, τα πολλαπλά ωφέλη του στην υγεία.
1: Ναι.
0: Καταρχάς, αυτό τι γεύση θα έχει?
1: Εσύ για να ξεφουσκώσει πρέπει να βουτήξει ένα βουνό.
0: Σταμάτα, μωρέ.
1: Σε μια να γεμίζει μια πισίνα κουρκουμά και να πέσει με
0: γιατί
1: το κεφάλι.
0: Γιατί είναι πολύ φουσκωμένη, λε.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν μιλάω για το στήθο, Νικόλα. Εδώ πιο κάτω κοίτα.
1: Μα για την κοιλιά κοίτα.
0: Πιο κάτω κοίτα.
1: Ναι. Όχι, αλήθεια είναι ότι φαίνεσαι πιο αδύνατη από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Όντως.
1: Σαν ξεφούσκωση λίγο, δεν ξέρω. Τα προβλήματα
0: σε λατρεύω. Μπορώ να σε αγαπήσω βαθιά.
1: Φαίνεται.
0: Να
1: εγώ
0: σου πω
1: σε
0: τώρα
1: βλέπω,
0: κάτι.
1: Εσύ το παίρνει αμέσως.
0: Ακούστε λίγο.
1: Ναι.
0: Καταρχάς, τι γεύση έχει ο κουρκουμάς? Είναι κουρκουμάς, πικρό, είναι γλυκό, τι είναι, ρε παιδιά?
1: Κουρκουμάς, δεν ginger, έχω πει ποτέ. Ginger και λεμόνι, θαυματουργό, λέει.
0: Ποιος το λέει?
1: Η Αγγελική.
0: Και τι σου κάνει, Αγγελική, πού βοηθάει?
1: Εγώ, ας πούμε, έχω εντάξει καθημερινά το ginger. Πίνω ένα ginger shot κάθε μεσημέρι.
0: Τι εννοεί σοτ, σφινάκι?
1: Σαν σφινάκι, ναι, με τζίντζερ, πορτοκάλι και τέτοια.
0: Πού το βρίσκεις?
1: Το έχει φτιάχνει και η γυναίκα μου, αλλά φτιάχνει και ο γυμναστής που πάω στο γυμναστήριο και μου δίνει πριν την προπόνηση κραπ και λίγο. Είναι καυτερό λόγω του τζίντζερ, αλλά το σχεδόν κάθε μέρα παίρνω.
0: Λοιπόν, αυτό που σας λέω τώρα εγώ έχει αντιοξειδωτικές και αντιπλεγμονώδεις, λέει, ιδιότητες.
1: Με, ναι, βλέπεις εμένα που έχω αντιοξειδωτηθεί τελείως.
0: Εσύ.
1: Λάμπο.
0: Έχεις ένα...
1: μια φρεσκάδα.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Από τι, από το τζίντζερ?
1: Δεν ξέρω.
0: Από το πίνω κι εγώ.
1: Δεν ξέρω. Κοίτα, έχω ανανεωθεί, το βλέπεις. Ανανεωθεί.
0: Σήμερα δεν φαίνεται τόσο.
1: Σήμερα πεθαίνω.
0: Τη Δευτέρα φαίνω.
1: Σήμερα είναι 3 ώρες ύπνορ, Ελίνα.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πού βοηθάει. Αυτό θέλω να
1: η Μαριλένα λέει αυτό που πίνει ο Ράπτο είναι τέλειο, το κάνω και εγώ. Είδες, το ginger λέει βοηθάει.
0: Τι, σε τι πίνεις, πες μου εσύ?
1: Ginger shot, έτσι λέγονται.
0: Ναι,
1: δεν τα ξέρω και αναλυτικά τα φτιάχνει.
0: Τι έχει μέσα, τι έπαθε?
1: Τι έχει μέσα?
0: Ναι.
1: Έχει.
0: Ginger, τι άλλο?
1: Ginger, λίγο πορτοκάλι, ναι, λίγο αυτά. Ginger shot, αντιξιδωτικά. Αντιξιδωτικά, λέει η Μαριλή.

0: Ginger shot. Α, έχει και συνταγή στο ChatGPT. Έλα ρε εσύ.
1: Και εμένα η γυναίκα μου από συνταγή την έκανε.
0: Συνταγή για ginger shot. Για να ενισχύσουν, λέει, το νοσοποιητικό. Λοιπόν, τι έχει μέσα. Μισό λεπτό, θα σας πω. Έχει κουρκουμά, πιπέρι, καγέν. Όπαπα.
1: Μ' αρέσει.
0: Είναι λέει, όντω, καίει.
1: Καίει, μ' αρέσει. Σου λέω, σε παιδί μου, αυτά δεν τα πίνει, λε και θα βγει για ποτό. Κάνει μία, λοιπόν, το βάζει ένα σφινάκι.
0: Τζίντζερ, λεμόνι, μέλι, χυμό πορτοκάλι, μπράβο, χυμό. Βιολογικό κουρκουμά, τέλο πάντων, και πιπέρι καγέν.
1: Αυτό κάνει η γυναίκα μου. Εγώ το βάζω σε ένα, ένα αυτό φλιτζανάκι του εσπρέσο. Κρακ, μία, γεια σα.
0: Καίγεσαι. Πίνει νερό μετά.
1: Όχι, καίγεται λίγο εδώ ο εσωφάγο σου.
0: Από το πιπέρι.
1: Μάλλον.
0: Και το τζίντζερ.
1: Ναι,
0: και πιπέρι και τζίντζερ.
1: Αλλά δεν είναι. Είναι πολύ νόστιμο. Και κάνει και καλό. Σκέψε ότι θα κάνει καλό στον εαυτό σου αυτό. Ναι. Είναι ωραίο κάψιμο, ναι.
0: Κοίτα να δει εσύ.
1: Η γέγρευα αγγελική λέει ότι η αγγελική λέει διώχνει τα φουσκώματα και την κατακράτηση και βοηθάει στην ενίσχυση του μεταβολισμού. Καθαρίζει το έντερο επίση.
0: Και μετά φέτο πίσω μέτριο.
1: Γι' αυτό. Όχι, ρε. Εγώ το βάζω, σου λέω, για να το πιώσει.
0: Ναι, μετά όμω πίνω καφέ.
1: Μετά πιέ ό,τι θε.
0: Ναι.
1: Δεν απαγορεύεται να πιεις κάτι άλλο.
0: Τι λες, γιατί δεν έχω τα μηνύματα του Viber εγώ.
1: Μήπως γι' αυτό λάμπω.
0: Από το shot, ε.
1: Από το ginger shot.
0: Από το shot.
1: Το shot.
0: Shoot.
1: Ναι. Βάλε με ένα shot. Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: αυτός χτυπά.
1: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
2: Παρέα στον σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Χθες Παναγή ανέβηκα στη ζυγαριά μετά από πολύ καιρό.
2: Χαμογελαστός, βλέπω.
1: Χαμογελαστός. Είχε 129,99. Ναι, ούτε σε προσφορά να ήμουν.
3: Κάντε τώρα τη σωστή αγορά.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
10: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
6: Vibes Εγγένεια, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθυμνο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
7: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
8: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελίξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάζ. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 28 31 030 250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι. πάρει. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
0: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
9: Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
0: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
9: Κάνουμε τον γάμο μας στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα.
10: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
9: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
10: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
9: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
11: Δύναμη,
12: εμπειρία,
11: γνώση,
12: εξειδίκευση.
11: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
12: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
11: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
12: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
11: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
12: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
13: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλλιέργης 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
14: Α στους 104,7.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Είναι απόγευμα Τετάρτης 13 του Μάη και έχω να σας πω για πολύ ωραία νέα ότι έχει να κάνει με το αεροδρόμιο της Αθήνας και την Ιμπέρια. Αν πετάς από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια στις 30 του Ιούνιου, έχεις κουπόνι έκπτωσης 10% για τις αγορές στους επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora στις πύλες Β, αλλά και την ευκαιρία να διεκδικήσεις σε μηνιαία κλήρωση μια δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια. Ισόπωσης αξίας σε Άβιο. Απλά μπορείς να παραλάβεις το κουπόνι σου από το check-in της Ιμπέρια.
1: Τώρα το απόλυτο μπασκετικό event είναι πολύ κοντά. Το 3-on-3 ρο του Glory της Novi Bet έρχεται και σίγουρα δεν θέλεις να το χάσεις. Πολύ θεάμα elite καλεσμένοι από όλο τον κόσμο του NBA και όχι μόνο αυτό. Original τρόπαιο του NBA Fan Challenges και πολλές ακόμα εκπλήξεις. 16-17 Μαΐου στην πλατεία Κοτζιά με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
0: Έχουμε δύο δώρα για βέσω τραγούδι, οπότε ετοιμαστείτε να καλέσετε σε λίγο. Στο 211-779-31 να παίξουμε. Θα μου ετοιμάσει Σικάριο και Φωτιά αμέσως τώρα να παίξει, που μας ζητάνε στο Viber. Νομίζω μας ζητάνε άλλο τραγούδι, αλλά θα βάλουμε το Φωτιά γιατί έχει έρθει και άλλο μήνυμα για Σικάριο. Χαμός. Πολλά φιλιά στα παιδιά που μας στέλνουν μηνύματα για το Ginger, με τα shots, με όλα αυτά. Βάλτε το να παίζει. Πάμε. Λοιπόν, σε λίγο παίζουμε πέσω τραγούδι. 2-11-700-79-31, 2 δώρα, πίτσα, φαν και μουστά σε λίγα λεπτά στον Σφαίρα.

0: Σικάριο και το Φωτιά στον Σφαίρα 102.2 και ξεκινάμε το βρέστο τραγούδι. 2-11-779-31. Ξεκινάμε με πίτσα φαν πακέτο κόμπο με μουστά. Τι θέλετε?
1: Θα ξεκινήσουμε με πίτσα φαν.
0: Πίτσα φαν πακέτο κόμπο, μία πίτσα 10 τεμαχίων, ζύμη αλφόρνο μπιάνκα, λεπτή κρίσπη ζύμη, ένα μπέργκι, μια μακαρονάδα. Όλα αυτά σε ένα πακετάκι που θα πάει κατευθείαν στο σπίτι σου, εσύ που θα κερδίσει το βρέστο τραγούδι. 2-11-779-31, παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
2: Δήμητρα.
0: Καλώς τη Δήμητρα. Από πού τηλεφωνείς?
2: Από Έγινα.
1: Για Έγινα. Μπράβο.
0: Τι καιρό έχετε?
2: Ελεύθερα, είμαι πολύ που σας ακούω. Δεν με νοιάζει και να μην κερδίσετε κάτι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έχεις ξεκινήσει τα μπάνια, Δήμητρα?
2: Πήρα να κάνω ένα, αλλά κάνει πολύ κρύα ακόμα.
1: Έκανε κρύα.
2: Μία βρέχει, μία κάνει ζέστη.
0: Έχετε κόσμο στο νησί?
2: Έχει κόσμο.
0: Έχει. Είχα έρθει πέρσι στην Αίγινα με τη μαμά μου.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, είχα πάει στον Αγίο Νεκτάριο. Ήθελα πάρα πολύ να.
2: Ήταν η πρώτη ερώτηση που
0: έκανα. Ναι, ήθελα πάρα πολύ να πάω στον Αγίο Νεκτάριο.
2: Πολύ χαίρομαι που σα ακούω.
0: Και εμείς, αγάπη μου. Λοιπόν, 1, 2, 3 και.
2: Μπορώ άλλη μία.
0: Βέβαια.
2: Καμία βοήθεια, όχι, παιδιά, δεν το γνωρίζω.
0: Περίμενε, βάλ το έρημο. Αχ, κάτι.
2: Είναι συγκρότημα.
0: Ξεκινάει μετά ψηλό με ένα. Ένα. Α.
1: Ναι.
0: Όχι, ε.
1: Τραγουδάρα.
0: Πολλά φιλιά.
1: Γεια σου, φίλοι.
0: Να είστε καλά, να περάσεις ωραία. Γεια. 2-11-700-79-31.
1: Δύσκολο, δύσκολο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Το όνομά σου.
3: Είμαι ο Ραφαήλ.
1: Γεια σου, Ραφαήλ.
0: Έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο.
1: Ραφαήλ,
3: ναι, προχθές. Ναι. Και χαίρομαι πολύ που ξαναπιάνω γραμμή.
0: Έχεις κερδίσει?
1: Όχι.
3: Όχι.
0: Όχι.
3: Ευτυχώς.
0: Καλή επιτυχία.
3: Ευχαριστώ. Άλλη μια φορά μπορώ.
0: Ναι. Μιλάς, θα παίζει τηλεπαιχνίδι στην τηλεόραση.
1: Εγώ το βρήκα, βρήκατε, έχω βρει την τραγουδίστρια.
0: Βάλ το άλλη μια.
1: Βρει τραγουδίστρια. Εντάξει.
3: Δυστυχώς δεν βλέπω
1: και την καρπή.
0: Ωραία. Φιλιά, γεια. Αυτό το τραγούδι νομίζω ήταν για το γιο της.
1: Ναι, για το γιο της. Όταν γεννήθηκε μετά το γράψανε.
0: Άρα πόσο παλιό τραγούδι είναι.
1: Ναι, ρε. Αφού μεγάλο το παιδί.
0: Ακούω όμως ο ήχος. Γιατί να μας, ε. Σύγχρονο ήχος πολύ.
1: Γεια σας. Το όνομά σου.
4: Χριστός.
1: Γεια σου, Χριστάρα, πάμε να παίξουμε.
4: Ναι.
1: Καλή επιτυχία.
0: Έλα, εντάξει, κλέβουμε εκκλησία.
1: Έλα, Χριστό.
0: Μείνε στη γραμμή.
1: Λοιπόν, μέχρι να πάρουμε τα στοιχεία του Χρήστου, να πούμε το δεύτερο δώρο είναι Pet Shop Pet Moustache, εκεί στο κέντρο του Αμαρουσίου. Οι άνθρωποι είναι εξειδικευμένοι σε πάρα πολλούς τομείς. Μπαίνεις μέσα, έχουν τροφές, έχουν αναλώσιμα, έχουν τα πάντα για γάτες, σκυλιά, περιστέρια, 18ούρες, κροκόδιλους, καρμιλομπαρδάλεις, τα πάντα όλα, μέχρι και για μικρούς ποντικούς και μικρά ποντικάκια, για βίδρες, τα πάντα όλα. Οπότε τα βρίσκεις εκεί. Ευγενές από το προσωπικό, ο Παύλος, η Χριστέλα και όλοι εκεί πέρα θα σας εξυπηρετήσουν. 60 ευρώ τα οποία μπορείτε να τα αξιοποιήσετε όπως εσείς θέλετε. Εγώ θα πρότεινα να πάρετε μια τροφή για το ζωάκι σας, έτσι μια καλή τροφή, και τα άλλα τα βρίσκετε, γιατί η τροφή είναι το πιο ακριβό πράγμα που παίρνεις για το ζωάκι, όχι τίποτα άλλο. Θα γίνει, θα γνωριστείτε.
5: Δεν ακούγεται καθόλου.
1: Τι να κάνουμε, στείλε στο Viber τότε.
5: Στείλε στο Viber τα στοιχεία σου.
1: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή να δούμε τι γίνεται.
0: Ποιος είναι εδώ?
1: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
6: Δημήτρη.
1: Έλα, Δημήτρη μου, πάμε να παίξουμε.
6: Πήγαμε.
1: Υπηρώτικο.
6: Αυτό ήταν, ναι.
0: Ναι, καλά, εντάξει τώρα, έλα, τώρα είναι πολύ γνωστό.
6: Δεν το κατάλαβα.
0: Πες το.
6: Πάμε άλλη μία.
1: Ναι.
0: Έλα, εντάξει τώρα. Είναι πανεύκολο. Το κατάλαβες, Νικόλα? Αλήθεια λέτε? Δημήτρη, μπορούμε όχι.
6: Μπορούμε άλλη μία, γιατί
0: δεν όχι, γιατί το έχουν ακούσει όλοι
1: πάμε,
0: δύο φορές.
1: Έλα, έρημο.
7: Τι πρέπει, τι δεν πρέπει.
0: Συνήθεια, καρδιά, καλέ.
1: Γεια.
0: 2-11-700-79-31.
7: Ερωτεύτηκα.
0: Πάω από τραγούδι.
7: Σε σένα ναι, με πάνε.
1: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
8: Παντελής.
1: Παντελής. Πάμε, Παντέλο. Καλή επιτυχία.
8: Ευχαριστώ.
0: Το κατάλαβα.
8: Με τίποτα, παιδιά. Όχι.
0: Αλήθεια.
1: Άλλη μία, άλλη μία.
8: Όλα τα υπόλοιπα τα βρήκα αυτό με τίποτα.
1: Για πάμε άλλη μία.
0: Έχω πει ότι έχει και ένα λάθος η μουσική στην αρχή που πηδάει λίγο η νότα.
8: Όχι, όχι, παιδιά.
0: Κάντον μ' αγαπάς. Κάντον μ'
1: αγαπάς.
0: Φιλάκια, Παντελή.
1: Ας πηδήξει, λέω και κάποιος. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
0: Ναι. Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
8: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
8: Παναγιώτη.
1: Πάμε, Παναγιωτάρα. Το έχουμε.
0: Το βάλαμε και χθες, προχθές μάλλον.
8: Δεν το άκουσα καθόλου.
0: Έλα μωρέ.
1: Αφού μιλάει παπίλα ρε Παναγιώτη. Τι
8: μπα όχι.
0: Άστα όλα και έλα. Άστα όλα και
1: έλα τη ζητάω. Γεια σου Παναγιώτη.
0: Μαγεία σου δύσκολα περνάω.
1: Πάμε τελευταία γραμμή να δώσουμε την εξιντάρα για Pet Moustache. Τελευταία γραμμή. 3, 2, 1 και καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
9: Νάνση.
1: Γεια σου Νάνση μου, πάμε να παίξουμε.
9: Ναι,
1: 3, 2, 1 και.
0: Πανεύκολο.
1: Ύμνος.
9: Ναι, άλλη μία.
1: Πάμε. Ύμνος.
0: Μεγάλο τραγούδι.
1: 4 και 4 περίπου.
9: Όπου
1: διεύκολη,
9: το ξέρω.
1: Μη.
0: Αυτό το τραγούδι να πείτε σε εκείνη.
1: Γεια σου φίλοι.
0: Άλλη μία γραμμή. Τελευταία. Last call νούμερο 2. Last call βου. Αφιερωμένο. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, το όνομά σου?
9: Ελένη.
1: Ελένη. 3, 2, 1 και. Εντάξει.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι. Το έχω βρει.
9: Το έχεις βρει εσύ.
0: Για άλλη μία, άλλη μία, άλλη μία.
1: Άλλη μία, άλλη μία.
0: Βερτής.
1: Βύση.
0: Αυτό είναι.
1: Μπράβο μας. Μπράβο μας. Ναι, τι να κάνω, έχασα.
0: Μιλάμε τώρα για ζώα και τα δύο. Βέρτης, Βύση, Αδαμαντίδης. Γεια σου Ελένη μου, φιλάκια. Άλλη μία, άλλη μία. 2-11-700-79-31. Είμαστε τώρα. Το παίζαμε και έξυπνοι, το έχω βρει. Το έχω βρει ρε.
1: Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
10: Λιδία.
1: Πολύ
0: ωραίο όνομα.
10: Ευχαριστώ.
0: 2-11, συγγνώμη. Πάμε να παίξουμε.
10: Δεν έχω ιδέα.
1: Έλα.
0: Περίμενε, ρε. Μωρέ, περίμενε. Το έχεις βρει.
1: Ναι, ρε.
0: Μισό λεπτάκι. Άλλη μία.
10: Δεν έχω ιδέα, παιδιά,
0: συγγνώμη. Ούτε εγώ. Ποιος είναι?
1: Λεμπές.
0: Α, καλά. Πού να το βρει το κορίτσι, ρε παιδιά, αυτό.
1: Έχει πολύ χαρακτηριστική εισαγωγή.
0: Και πού να το βρει, θα το βρίσκες? Εγώ ποτέ.
10: Ούτε εγώ ποτέ.
1: George Lem. Γεια σου φίλοι.
0: Φιλάκια. Και πάμε για την κανονική last call.
1: Καλά,
0: έλα, αλλά στο δώσουμε μουστάς.
1: Τώρα νομίζω ότι παίρνουμε
0: last call και το υπόσχομαι. Τελευταία γραμμή. Ποιος είναι εδώ για last call? Παρακαλώ.
11: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα. Πώς σε λένε?
11: Βάσο.
0: Από πού τηλεφωνείς, Βάσο μου?
11: Από Ηλιούπολη.
0: 1, 2, 3 και.
11: Αχ, και το ξέρω.
0: Κι εγώ, αλλά δεν. Το βρήκε
11: στην κόλλα. Πάμε άλλη μία.
0: Το βρήκε.
1: Έλληνα.
0: Το βρήκε, είσαι αλήθεια.
1: Έλληνα.
0: Το βρήκε.
1: Ναι.
0: Κι εγώ το ξέρω, αλλά δεν μου έρχεται.
1: Περίμενε.
0: Γυναίκα ή άντρας?
1: Άντρας είναι.
11: Άντρας είναι και νομίζω γενιάς.
1: Όχι, δεν είναι γενιάς.
11: Όχι, δεν είναι
0: γενιάς. Το έχεις βρει εσύ τώρα αυτό. Το έχει, γιατί δεν το πες.
1: Έλληνα, να σου πω κάτι. Γιατί είμαι πρώτον πάρα πολύ κουρασμένος. Και κατά δεύτερον, σε έχω κεράσει τόσο πόνο σε αυτό το παιχνίδι που δεν το δέχεσαι.
0: Φιλάκια πολλά.
1: Γεια σου, φίλοι.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θα μπορούσε να ήταν και δίλημα ζωής αυτό που μου στείλε τώρα εδώ πέρα ο Γιάννης και μου λέει: ρε Γρηγόρη, η άλλη η κοπέλα θέλει, λέει, 250 ευρώ για να βάψει την ύφη, την αδερφή μου. Εγώ με 250 ευρώ βάφω 4 δωμάτια και το χολ, λέει μαζί.
2: Ναι.
1: Ρε Γιάννη μου.
2: Το ίδιο είναι.
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Party in the Park, Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο.
5: Φέρε τη φωτιά, φέρε το δύσινο.
4: DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
8: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
9: Οχ!
8: Ουπς! Ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
12: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
11: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
13: Για την τέλεια. Μα τυχωτή ύφη.
11: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί.
13: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
11: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
14: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
11: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
11: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
16: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγορά. Διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
6: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα,
2: Τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς.
18: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
19: Η ώρα είναι 7.
20: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
21: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
22: Vibes Εγένεια, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθυμνο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
23: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
24: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
25: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζει 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
26: Πώς πάει?
27: Με άφησε.
26: Τι, γιατί, τι συνέβη?
27: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
26: Και τώρα?
27: Τώρα θα καλέσω την οδική.
28: Η λύση.
29: Κουτεντάκι.
28: Αντιμετωπίζει πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανική βλάβη σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
0: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
1: AutoFit.
3: Κουτεντάκη. Πλήρη διαγνωστικό έλεγχο και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
1: AutoFit.
3: Κουτεντάκη. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
8: Άκου δυνατά.
7: Άκου μοναδικά.
8: Αλφα.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Θέμη Ξάρη, πυροβολάει Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Vibes Egenia, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊβάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθινο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
5: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
6: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
6: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
6: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στη μη σπίτι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
10: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
0: Αλφα στους 104,7.
11: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβιες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς.
5: Περίμενε, περίμενε.
4: Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250.
5: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
5: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
4: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
5: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
7: Αν χαλάσει όμως...
6: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
8: Vibes Εγγένεια. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊβάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθυμνο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Να είστε εκεί.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα.
5: Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
9: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
10: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
9: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
10: Βεγγαλικά Χνάρις.
9: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
10: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
9: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο Πέραμα Μήλοποτάμου.
10: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
9: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
6: Vibes Εγένεια, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθυμνο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Να είστε εκεί.
7: Αλφα στους 104,7.
8: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα. Γνωρίζουμε καλή μουσική.
9: Άκου δυνατά.
10: Άκου μοναδικά.
11: Αλφα.
12: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
13: Χθες πήγα στο γιατρό το απόγευμα, γιατί ήμουν και λίγο έτσι γρυπωμένος. Σε αγάπη μου είπε να τρώω πάρα πολύ πίτσα. Έτσι πως με είδε. Καταπληκτικός ο γιατρός. Εντάξει, αλλά δεν μου το πέτσε ακριβώς τώρα. Εγώ το είπα. Μου να πίνω πολύ νερό. Αλλά εμένα με κάνει πίτσα και δεν πίνω πολύ νερό.
2: 104,7.
14: 104,7.
2: Ο μόνος τρόπος να πεις
15: ραδιόφωνο.
16: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Έγινε κομμάτι μου. Όσο να υποκριθώ, μακριά σου δεν ζω. Νιώσε με αγάπη μου. Κόψε με στα δυο να ξυπνά, δεν μπορώ. Μόνο στο κρεβάτι μου. Στο ζεστό σου κορμί, στο βαθύ σου φίλι.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
5: Τι νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση.
8: Κουτεντάκης.
7: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
10: Vibes Εγγένεια, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθυμνο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
11: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
12: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
9: Δύναμη.
13: Εμπειρία.
9: Γνώση.
13: Εξειδίκευση.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
13: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
9: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
13: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
9: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
13: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
14: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
15: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
14: Φυσικά, για πότε?
15: Το συντομότερο.
14: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
15: Μια χαρά.
14: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
15: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
14: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
16: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
17: Αλφα στους 104,7.
18: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
5: Vibes Egenia, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊβάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθυμνο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Να είστε εκεί.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
7: Παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Γεια σας, εμένα με λένε Αντρέα, άνεργος είμαι και σας πήρα τηλέφωνο γιατί ψάχνετε για προσωπικό μόνιμο.
7: Πλάκα μου κάνετε.
8: Όχι, πήρα το τηλέφωνο σας από τον κύριο Σταύρο.
7: Ποιος είναι ο κύριος
8: που
7: Σταύρο?
8: Που δούλευε σε εσάς στην εξυπηρέτηση πελατών.
7: Δεν γνωρίζω κάποιον κύριο Σταύρο.
8: Αυτός μου είπε ότι δούλευε σε εσάς και να πάρω εκ μέρους του. Εσείς ψάχνετε για κόσμο. Κυρία Δέσποινα.
7: Ναι, σας ακούω.
8: Ψάχνετε για κόσμο στο μαγαζί?
7: Ναι, ψάχνω για κόσμο.
8: Ωραία, γιατί άνεργος είμαι και...
7: Ξέρετε, είσαι άνεργος.
8: Εντάξει, εντωμεταξύ λέω να πάρω πρωί.
7: Με πάρει.
9: Πού το ξέρετε ότι είσαι άνεργος, ρώτα την κυρία.
8: Αφού δεν θυμάτε τον κύριο Σταύρο, δεν σας πήγα τον Ανδρέα που έχω τα 6 παιδιά.
7: 4 είχα εγώ μείνει, τα 4.
8: Έχω κάνει άλλα 2 με μια τραγουδίστρια από την Πάτρα.
9: Χρόνια πολλά!
7: Δεν την πατάει με τίποτα.
8: Αλλά έτσι δεν θα βρούμε και εμείς δουλειά.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
10: 104,7. 104,7.
11: Συντονίστηκες?
12: Κόλλησες.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Vibes Egenia, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊβάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθινο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 28-31-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά? Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
6: Άκου δυνατά.
0: Άκου μοναδικά.
7: Αλφα. Αλφα.
8: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Θέλω να πω κάτι για την από πάνω, ή από πάνω μου. Ναι, από πάνω. Ναι, από πάνω τώρα, φίλε, να σου πω, οι καινούργιες γόβες πήρε χθες. Είπες να αγοράσει ένα άλογο για κατοικίδιο. Δεν έχω ακόμα καταλάβει τι έχει συμβεί.
2: Μέλλον πήρε ένα άλογο.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM 104,7.
3: 104,7.
2: Συντονίστηκες.
4: Κόλλησες.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Vibes Εγγένεια, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθυμνο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
4: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
0: Αλφα στους 104,7.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
1: Υπάρχει μια πολύ αμήχανη στιγμή, ρε φίλε. Πας να κοιταχθείς στο τζάμι ενός αυτοκινήτου στον δρόμο και είναι μέσα ο άλλος. Και σκύβεις και... Να σου πω, Ρανιά.
2: Ορίστε.
1: Αλήθεια τώρα πρέπει να πεις. Πήγες στο κομμωτήριο για να γίνεις όμορφη.
2: Ναι.
1: Και να κλειστεί.
3: Αλφα FM 104,7.
4: 104,7.
3: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Vibes Εγγένεια. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθυμνο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Να είστε εκεί.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Vibes Εγγένεια, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθυμνο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Να είστε εκεί.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Θηβετιανός καψούρης.
7: Πώς το λένε, πώς το λένε. Το Θιβετιανό καψούρι.
6: Δαγκάι Λάμα.
8: Τι έχεις Δαγκάι.
9: Δάγκωσε τη Λαμαρίνα.
0: Αλφα FM 104,7.
10: 104,7.
11: Συντονίστηκες.
12: Κόλλησες.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
5: Non-stop mix.
4: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
5: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 24 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

ένα στυράκι αναφιώθηκα μετά. Ανάβει θλίψη με στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δεν σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Πρωινό σφαίρα.
5: Κάνει εγγένεια το πρώτο εστιατόριο Ρωμάς Θεσσαλονίκη. Και την πρώτη μέρα θέλω να πάω να φάω.
6: Και αυτό το θα σκεφτεί πρώτος εγώ. Εγώ θα κάνω δικό μου εστιατόριο, το οποίο το βράδυ θα είναι, το πρωί δεν θα είναι. Θα δανείζω μη μαγαζιά κλειστά, κατάλαβες. Όποιος έχει το ρεπό του, θα ανοίγω εγώ το μαγαζί με κάτι δικό μου. Θα το λειτουργούμε. Το πρωί θα έχουμε φύγει όμως, θα κάθουμε καθαρίσει. Κύριοι, κυμπάρες. Θα είναι στην περιοχή εκεί πέρα του Λος Άντζελες.
5: Μπορεί να μας πεις 2-3 πιάτα που μπορεί να έχετε.
6: Αυτή είναι τώρα μαθημένη σεφ που έχουμε εμείς. Έχουν κάνει και μεταπτυχιακό σε street food, πώς λέγεται. Δηλαδή ένα έχει φάει πλακάκι κανονικό. Είναι μειρετημένη πάρα πολύ. Είμαστε υπέρ της ανακύκλωσης των πρώτων ειδών. Εκεί θα στηριχτούμε.
5: Μάλιστα.
6: Καταρχάς φτιάχνουμε πολύ ωραία σούπα αλουμινόχαρτο.
5: Σούπα αλουμινόχαρτο.
6: Έχει κυρίως αλουμίνιο μέσα, αλουμινόχαρτο. Είναι από τη χαλιφουργική την παλιά. Είναι πολύ ωραία, βρόσιμο. Βρόσιμο. Είναι από δηλαδή. Βρόσιμο, ρε, δεν ξέρει ελληνικά, αρχαία ελληνικά.
5: Συγγνώμη, ρε.
6: Πρέπει να τα λέω 2-3 φορές. Αλλά το νερό είναι μήνα χώνε, έχει ένα κύβο μέσα και βάλουμε και λίγο αλουμίνιο από πάνω για τη μόστρα, κατάλαβε. Μοριακή κουζίνα. Συνεχίζουμε με ορεκτικό κρύο.
7: Κρύο. Δηλαδή.
6: Ναι, είναι. Α, το μη το ρωτά. Αυτό είναι κάτι που έχει πεθάνει και είναι κρύο. Είναι καλό όμω. Αν το κόψει φλούδα από μέσα είναι ροζ. Μια χαρά είναι. Μετά περνάμε σπεσιαλιτέ. Αυτή είναι η σκατζοκύρη μακαρόνια. Σκορδάτο, έτσι με ξύδι μπόρικο, έτσι για τι αναδημιάσει.
5: Καμάτα κάνουμε το πρωί.
7: Έχω πέσει ήδη κάτι.
6: Απλά θα είναι ένα καλό καψάρισμα αυτό. Δηλαδή το βάζεις στο γκαζάκι τέρμα και όπως είναι αυτό. Μην γελά.
5: Θα κάνουμε το αλήθεια.
6: Όλα αυτά έχουν.
7: Πρέπει να δώσει πει όλο το μενού, θα περνάω.
6: Αυτό ξέρεις τι, άμα δεν είναι φουσκωμένο πολύ.
5: Έλα! Κόφτο, τελείωνε!
6: Μερικές φορές κρίνεται.
5: Κρόφτο δεν μπορεί.
8: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
2: 104,7.
9: 104,7.
2: Ο μόνος τρόπος να πεις
9: ραδιόφωνο.
10: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Σφαίρα Μίξ.
1: Από ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

0: 104,7.
1: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
2: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα.
1: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Φράση που είπε ο γείτονας στη μάνα του, μικρός είναι αυτός, καμιά 16 χρονών, και λέει: «Μάνα, μάνα, έφαγα μπλοκ». Και λέει: «Χάζω, όσοι είσαι παιδάκι μου, χάζω, πού θα γράψουμε τα ψώνια τώρα».
1: ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
7: 104,7.
1: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
8: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.